WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: είσαι εδώ.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κονιτοπούλου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
0: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
2: Που ήσουν και να πηδήξεις από ένα βουνό και να τον έχω απέναντί μου από το ήτος να τρώει πατάτες και να μου λέει σιγά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Τι βάζεις στη στολή, πηδάς από ένα βράχο, τεντώνεις χέρια πόδια και πετάς. Σήμερα έχουμε να παίξουμε με ένα από τα πιο ωραία μηχανήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το προσομοιωτή ελεύθερης πτώσης. Αυτό μας βοηθάει να αιωρούμαστε, να προσομοιώνουμε δηλαδή την ελεύθερη πτώση σαν να πέφτουμε από αεροπλάνο και να φτιάχνουμε τη στάση μας εδώ με τη βοήθεια του εκπαιδευτή και ουσιαστικά μαθαίνουμε ό,τι έχει να κάνει με την ελεύθερη πτώση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: Η μάνα του Χρήστου δεν έχει ένα πιστολάκι τέτοιο.
4: Εννοείται πως.
5: Παιδιά, η μάνα του Χρήστου νομίζω ότι κάνει skydiving. Δεν κάνει.
4: Και βέβαια κάνει.
2: Φύγαμε, πάμε να ντυθούμε, παιδιά. Και εμφανίζεται ένα βάνα από το πουθενά. Πετάγονται κάτι τύποι απ' έξω. Μούσια, μαλλιά, σκουλαρίκια. Προφανώς δεν ήταν, γύρισμα σοβαρό.
6: Όχι, με τίποτα, με τίποτα.
2: Σοβαρό γύρισμα δεν το λες. Όχι.
6: Βασικά, μένα μου βάλει και περίεργο στην αρχή.
2: Αλλά ήταν διασκεδαστικό πολύ, έτσι.
6: Εννοείται.
2: Τα πράγματα.
7: Στα Μέγαρα, ο χώρος που θα κάναμε το skydiving είναι εξοπλισμένος με τούνελ. Το τούνελ τι είναι? Δύο τεράστιες μηχανές diesel συνδέονται με δύο τεράστιες προπέλες, φάση ανεμιστήρες, οι οποίοι τροφοδοτούν αέρα και τον κατευθύνουν προς τα πάνω. Μπαίνεις μέσα, ο χειριστής αυξομειώνει την ένταση. Έπως.
8: Φορέσαμε τις στολές και μπήκαμε σε μια φυσούνα. Εγώ θα το έλεγα φυσούνα. Η οποία βγάζει πάρα πολύ αέρα από κάτω, πάρα πολύ αέρα, και έμπαινες μέσα και έκανες και πέταγες.
2: Θα πετάξετε κανονικά, μπαίνουμε μέσα σε ένα δωμάτιο, θα πετάξετε κανονικά. Ουσιαστικά είναι η προσομοίωση ελεύθερη πτώση όταν πέφτουμε από ένα αεροπλάνο πριν ανοίξουμε αλεξίπτωτο. Τι κάνουμε, πετάμε. Το ίδιο θα κάνετε και εδώ. Η στάση που έχουμε, που θέλω να έχετε μέσα να πετάτε, λέγεται μπέλι. Γιατί ο αέρας έρχεται κάθετα στην κοιλιά μας, εντάξει, και πετάμε με την κοιλιά.
9: Ο αέρας έχει την τάση, όπως έρχεται από το έδαφος, να θέλει να μας κλείσει τα πόδια. Οπότε, μαζί με τη χαλάρωση, γιατί θα είμαστε πολύ σφιγμένοι, αν ποτέ χαλαρώσουμε, ο αέρας θα έχει την τάση να μας κλείσει τα πόδια. Άμα κλείσουμε τα πόδια, θα πάμε πίσω. Εκεί θα δούμε αυτό το σηματάκι. Τέντωσε πόδια. Τεντώνοντας τα πόδια, θα πάμε μπροστά ή και πάνω.
7: Ποιος θα έμπαινε πρώτος για να δοκιμάσει το τούνελ? Ο ηχολήπτης μας.
8: Ο Κωνσταντίνος, νομίζω πρέπει να του βγάλα την πίστη του παιδιού εκεί πέρα. Προσπαθούσε να με κρατήσει και να με κατευθύνει στο τι πρέπει να κάνω. Εγώ πέρα βρέχει. Απλά είχα λιώσει τα γέλια με αυτό που γινόταν εκεί μέσα.
5: Εντάξει, δεν θα αναφέρω τα μάγουλα. Θα αναφέρω έτσι τη χαρά στο βλέμμα του. Θα αναφέρω αυτή τη έτσι σπίθα που μας έδωσε έτσι και μας κέφι να συνεχίσουμε τη μέρα.

0: Μπήκαμε στο Wind Tunnel όλα τα παιδιά του κρου. Είδαμε πόσο αέρα δέχεσαι όπως πέφτεις έτσι από το αεροπλάνο.
1: Πριν φτάσουμε στη ζώνη skydiving των Μεγάρων, κατά καιρούς υπήρχε έτσι αυτή η συζήτηση του τελικά εντάξει αν το skydiving είναι ψιλοβλακία και δεν έχει και πολύ λόγο ύπαρξη κτλ. Τα παιδιά λοιπόν εκεί πήραν μια πολύ μικρή γεύση του πώς νιώθεις όταν είσαι στον αέρα.
2: Το vanlife είναι συνεφέσεις με τα πάντα. Δεν έχει, από ό,τι έχω δει και από ό,τι κάνουν τα παιδιά, δεν έχει να κάνει. Όπου υπάρχει χαβαλές, σπόρα, αδρεναλίνη και δεν συμμαζεύεται, είναι μέσα.
3: Αν έχεις μεγαλώσει με σούπερ ηρωικές φιγούρες, ρε παιδί μου, είναι ό,τι πιο κοντά στο Σούπερμαν. Δηλαδή, αν είσαι ονειρευτεί να πετάξεις, να γίνεις ο Σούπερμαν και όλα αυτά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς, αυτό το tunnel, το wind tunnel, είναι ό,τι πιο κοντά στο να νιώσεις λίγο σούπερ ηρωάς.

0: Ποιος θα έρθει μαζί μας μέσα στο αεροπλάνο να πηδήξει από αυτό?
1: Κάναμε τώρα το τούνελ, πάμε τώρα για την πραγματικότητα.
2: Έχουμε τον action man μας, τον Bear Grylls της ζωής, τον man.
3: Εγώ δεν πέφτω. Πες θέλεις. Εγώ, ούτε καν. Εδώ.
4: Αυτός δεν παίζει να πάει επεισόδιο.
3: Ποιος είναι ο Χρήστος?
2: Εγώ. Με τίποτα. Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, άκουμε να δεις. Επειδή ο κλήρος μάλλον πέφτει σε σένα, αγαπητέ μου φίλε, θα έρθεις παρέα μας πάνω. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις να αποθετείς και να αρχίζεις να ντύνεσαι.
2: Αλήθεια τώρα, θα πηδήξω. Θα πέσω.
0: Φόρατη.
2: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρει, κλαις. Εντάξει. Έλα.
2: Εντάξει. Αυτή η στολή πάντως είναι πιο ωραία.
0: Κάνε δύο βήματα για πίσω. Βάλε το δεξί σου πόδι εδώ και το αριστερό εδώ.
2: Λέει για Δήμητρα αλήθεια. Όχι, θα πέσω εγώ.
0: Κάνα χεράκι εδώ μέσα.
2: Από
0: εδώ. Εδώ.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτή είναι η εξάρτηση που φοράει ο επιβάτης και έχει 4 γάντζους. 2 εδώ πάνω.
2: Τι λέει εδώ, danger.
0: Και 2 εδώ. Δίνα λίγο πίσω.
2: Όριο κιλών 50.
0: Και αφού την προσαρμόσουμε σωστά πάνω στον επιβάτη, δένεται πάνω στο αλεξίδωτο του εκπαιδευτή.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι. Δεν το έχω πολύ πιστέψει. Θα γίνει. Δηλαδή, πιστεύω ότι μου κάνετε καψόνι τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων.
3: Τι καψόνι, άλλοι πληρώνουν.
2: Δήμητρα, και το βίντεο.
4: Για το βίντεο.
3: Για το
4: βίντεο που παίζει κάθε Σάββατο.
5: Ήρθε η ώρα λοιπόν ο Γιάννης να κάνει το τάντεμ του. Αλλά μαντέψτε τι έγινε. Εντάξει, ο Γιάννης θα σας πει ότι παραχώρησε τη θέση του σε κάποιον άλλον. Είναι ψέμα. Ο Γιάννης φοβήθηκε, θα πω εγώ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτός έχασε και έδωσε την ευκαιρία στο Χρήστο να δοκιμάσει αυτή την εξαιρετική, έτσι, δραστηριότητα για πρώτη φορά στη ζωή του.
2: Να σου πω, Θέμη, άμα δεν γύρισω πίσω.
6: Ναι, τι θα μου δώσει?
2: Τι θέλεις?
6: Θέλω όλα τα καλωδιάκια σου, τα mini XLR.
2: Δικά σου όλα, Θέμη.
6: Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι μια ρέπλικα του αεροπλάνου στο οποίο θα μπούμε σε λίγο, okay? Και θα σου εξηγήσω τα βήματα, πώς θα έρθουμε, θα στηθούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι να πηδήξουμε από αυτό το αεροπλάνο. Όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε φτάσει στο σωστό υψόμετρο, θα δεθείτε με τους 4 γκάτζους και θα σφιχτείτε καλά. Θα γίνετε ένα σώμα. Θα ανοίξει κάποια στιγμή η πόρτα. Όμορφα, θα βλέπουμε τη θέα, θα μπει κρύο μέσα στο αεροπλάνο και λίγο φασαρία. Εμείς είμαστε απτόητοι, έχουμε αποφασίσει ότι θα πηδήξουμε μαζί με τον εκπαιδευτή και θα περάσουμε καλά.
4: Το έχουμε αποφασίσει, Χρήστο.
2: Ξέρω εγώ.
4: Το έχουμε αποφασίσει, Χρήστο.
2: Έτσι πως με βλέπω. Ήθελα, δεν ήθελα. Φτάσαμε εκεί στο αεροδρόμιο, μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο και όντως ήταν αλήθεια. Εντάξει, δεν έχω ξαναμπεί στο αεροπλάνο. Πλάκα κάνω. Και ξαφνικά ήμουν με τη Δήμητρα και τους ανθρώπους που πέσαμε μαζί στα 10.000 πόδια.

0: Φανταστική η Δήμητρα. Καταπληκτικό άλμα. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Καταπληκτική. Να το να.
1: Όσο και να φοβάσαι, όσο και να διστάζεις, μόλις φύγεις τα δόντια λιγάκι, αφαιθείς στον εκπαιδευτή και στη μοίρα σου καμιά φορά, την ώρα που προσγειώνεσαι, είσαι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Όλοι.
2: Χαίρετε, άνθρωποι της γης. Χαίρετε. Παιδιά, ήταν τέλεια. Δεν το πίστευα, τι ήμουν εκεί πάνω.
3: Μπράβο, ρε Χιστάρα.
2: Δήμητρα, ήταν τέλεια.
4: Έχασα τις πρώτες οτυχώσεις για
2: μένα. Ήτανε τρομερά.
4: Ωραίο.
5: Πολύ ωραία. Μια τρομερή.
2: Ξέρεις κάτι, η πτήση με το αεροπλάνο ήταν απολαστική, γιατί βλέπεις όλα τα στάδια, ρε παιδί μου, της θέας. Ενώ με το επιβατικό παπ, μια που ανέβηκες και δεν βλέπεις τίποτα. Τρομερό. Και μόλις ανοίγει το αλεξίπτωτο, ξαφνικά φαπ. Απόλυτη ησυχία, απόλυτη ηρεμία. Τρομερό.
6: Μια αναμνηστική, έλα.
7: Μόνο σπίτ.
8: Έλα, τραβά άλλη μία, τραβά άλλη μία, ρε.
9: Τραβά άλλη μία, χαμηλά.
7: Έλα, χαμηλά, χαμηλά, πάμε, πάμε.
9: Όπα, φλό.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353.

Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

This is WPSO 1500 in Upotrichi and WXYB 5020 in India Rockwich. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-507-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ελληνών και τώρα στις γόνιτα.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βραδιά, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη. Μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε

αφήσουν αμέσως την τρέλα.

0: Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελληνίων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας, όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρεολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: γυρίσω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Ίσο Κρίγορ. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in Upotrichi and WXYB 5020 in India Rockwich. Γρηγόρης Βικικότσης. Τριαντάφυλλα σπασμένα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξης.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τάκης Ντίνης.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γιάννης Πάριος, σαν

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Λίτσα Διαμάντη, συνευχές.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
2: Δέξε χλωμό φεγγάρι μου.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα την

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούστε τώρα ένα solo μπουζούκι.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

εμένα, δεν ακούω κανένα από εσένα. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σιγουρώ. Κάπου κάπου ξεχνάω.

0: ρυθμός φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: ακούσει δεν αρνήθηκε.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, αντίο φίλε.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: 24 ώρες 24 φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαδεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

Thank you.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούμας. Για κανένα και τίποτα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών.
2: Δελφίνι, Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» και μην

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: τσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα πού.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιο, Ελλάδα.

24 ώρες 24 φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Thank you.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σαν. Κάπου κάπου ξεχνά.

This is WPSO 1500 in Upokriti and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες, ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Γρηγόρης Βιτικότσης, τριαντάφυλλα σπασμένα.

0: ήταν η Μαρινέλα Κώστας Χατζή. Σε αγαπώ, σε ένα καμπή λαϊκά τραγούδια.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Πάνος Γαμπαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκημο σχολείου. Πάει, πάει.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Βίκυ Μοσχολιού. Συννεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συννεφιές.

0: πρώτα.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιάννη.
2: Μην χωρίσουν ποτέ. Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Μπράβο! Μπράβο!
2: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπ

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλα.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Θέμης Αδαμαντίδης, ρωτάω άστρα και ουρανό.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάδι σαν τον ύπνο βάδι θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Φορονίτης. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taco Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεποιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιδικότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γα...
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ Πάνο. Εσένα δεν σου αξίζει αγάπη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέα. Τύπαμε κατάστηκα.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μόνο

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Ridge. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που επέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε σας.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900.

0: Αλλάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ελληνών. Η εκπομπή που ακούτε μετεδίδεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Γράμμα και η φωτογραφία.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
4: Κάποιες Κυριακές γράφει καρμικός.
5: Άλλες με ανατροπές.
4: Άλλες με δάκρυα.
5: Άλλες με θριάμβους.
4: Όμως εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρίδη. Κυριακή στις 11 το βράδυ.

0: και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πτώση φάντομ στις αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα, απευθεία σύνδεση. Απόψε οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πακέτο των μέτρων. Είναι κοστολογημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ και θα αφορά όλη την κοινωνία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φρούριο η συμπρωτεύουσα, κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις και πορείες από τα συνδικάτα. Χίλιοι εκθέτες περιμένουν τους επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα φέτος στην Ιαπωνία, τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ, δοκίμασα φιλτράρι στη Ρετσίνα, συναντήθηκε με ρομπότ στο περίπτερο της ΕΠ, τον περίμενε ένα δώρο έκπληξη, παρουσίαση του ψηφιακού ραδιοφώνου και οι δυνατότητες. Στον εισαγγελέα 68χρονη και ο γιος της μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης γιαγιάς στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Ένα πακέτο μέτρων που θα αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως στην Τανάγρα, πάμε αμέσως στο Γιώργο Κοβό, γιατί πριν από μόλις λίγα λεπτά κατέπεσε συνετρίβη φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week.
1: Μαριάννα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Σε ακούμε, Γιώργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήταν λίγα λεπτά πριν τις 3, ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3, όταν η ομάδα του, το πρώτο φάντομ της πολεμικής αεροπορίας μπήκε στο, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίδειξή του, μπήκε πάνω από τον διάδρομο εδώ στην Τανάγρα. Στη συνέχεια πέρασε από πάνω από τα κεφάλια, από πίσω πάνω από τα κεφάλια μας, έκανε μια μεγάλη στροφή δεξιά στον αέρα και στη συνέχεια, ενώ κατευθυνόταν να ξαναμπεί παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης απογείωσης και να πάρει ύψος, τελικά αντί να πάρει ύψος, φαίνεται να έχει πέσει ακριβώς στην άκρη του διαδρόμου, με επιφύλαξη να πούμε αν πρόκειται για εντός του διαδρόμου ή εκτός. Είδαμε αμέσως μια μεγάλη φλόγα να φουντώνει, να γιγαντώνεται μπροστά μας από την έκρηξη. Δεν έχουμε δει κάποια εκτείναξη χειριστή ή τουλάχιστον μπορεί, επειδή είναι και κάποια χιλιόμετρα η απόσταση, είναι 2-3 χιλιόμετρα η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε, μπορεί και να μην φάνηκε. Τουλάχιστον το δικό μας μάτι δεν έχει πάρει εκτείναξη χειριστή, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του υπταμένου που βρισκόταν στο πιλωτήριο.
0: Γιώργο, πρόκειται για διθέσιο φάντομ, διθέσιο.
1: Θα διατηρήσω μια επιφύλαξη, μπορεί να ήταν μονοθέσιο. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν, από όσο μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
0: Άρα, Γιώργο, λίγα λεπτά, ενώ βρισκόταν στον αέρα το φάντομ, το συγκεκριμένο, κατά τη διάρκεια λοιπόν αεροπορικών επιδείξεων, λίγα μόλις λεπτά κατέπεσε μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών. Βλέπουμε εδώ, η Athens Flying Week είναι ένα δημοφιλές δρόμενο, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες, οικογένειες και παιδιά. Πραγματικά ελπίζουμε να κατάφερε ο πιλότος να εκτιναχθεί.
1: Μαριάννα, αν μου επιτρέπεις μια μικρή παρέμβαση, διασταυρώνουμε αυτή τη στιγμή ότι πρόκειται για διθέσιο. Ήταν
0: για διθέσιο.
1: Μέσα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, ότι πρόκειται για δύο χειριστές. Από εκείνη την ώρα, όπως μας δείχνει και ο Βασίλης Τζόκας με την κάμερα, υπάρχουν συνεχώς μαύροι καπνοί και φωτιά κάτω σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος είναι αναστατωμένος, παρόλο που οι διοργανωτές έχουν προτρέψει τον κόσμο να αποχωρήσει σιγά σιγά, ώστε να γίνει πιο εύκολο και το έργο των αρχών. Ο κόσμος φαίνεται εδώ σαστισμένος, παγωμένος και κοιτάζει άναυδος τους καπνούς, Μαριάννα.
0: Ναι, συγκλονισμένος. Μας περιέγραψες εσύ, κάλυπτες το ρεπορτάζ από το πρωί εκεί με τις αεροπορικές επιδείξεις. πάντα απευθείας εικόνα από την Τανάγρα, εκεί που είχε ανοίξει τις πύλες η Athens Flying Week, που όπως είπαμε, Γιώργο, προσέλκυε δεκάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Παραμένεις, Γιώργο Κοβέ.
1: Είχε αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο.
0: Είχε αρκετό κόσμο. Πάμε και στο Γιώργο Σιδέρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ο κόσμος να έχει μείνει έκπληκτος.
0: Ναι, Γιώργο, πάμε και στο Γιώργο Σιδέρη, το συνάδελφο. Γιώργο, ένα πολύ λυπηρό συμβάν. Μακάρι οι δύο χειριστές να έχουν εκτιναχθεί με ασφάλεια. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες?
2: Μαριάννα, αυτό που μένει από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αλλά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας είναι να επιβεβαιωθεί τι μέλη γενέστε με τα δύο μέλη τους του πληρώματος, τον υπτάμενο και τον πλοηγό, ο οποίος βρίσκεται στην πίσω θέση του, στο πίσω κάθισμα. Βλέπουμε στα πλάνα, τα αποκλειστικά πλάνα του Earth News αυτή τη στιγμή, και ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο προσεγγίζει το σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Είναι λογικό ότι οι δύο δεξαμενές που φέρει το Phantom F4 AUP, το αναβαθισμένο δηλαδή Phantom, έχει αρκετό καύσιμο, αρκετή κυροζήνη, οπότε με την χρήση του πυροσβεστικού αεροσκάφου θα περιοριστεί αυτή η φωτιά ώστε να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία και στη συνέχεια να γίνει η έρευνα για το τι μέλη γενέστε με τους δύο υπταμένους. Δεν γνωρίζουμε, δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δύο υπταμένων από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Περιμένουν να καταφέρουν να προσεγγίσουν τα συνεργεία, τα σωστικά συνεργεία και να γίνει η πρώτη έρευνα, η πρώτη εκτίμηση. Μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν φανεί στον ορίζοντα, από το σημείο δηλαδή που κατέπεσε το μοιραίο F4 Phantom, δεν έχουν φανεί τα δύο αλεξίπτωτα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμφανιστεί, να είχε ανοίξει ο θόλος τους από τη στιγμή που κατάλαβαν οι δύο υπτάμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό τους αεροσκάφος. Βλέπουμε το Ericsson ότι προσεγγίζει ακριβώς πάνω από τους πυκνούς μαύρους καπνούς για να κατέβει λίγο πιο χαμηλά και ίσως πραγματοποιήσει εκεί κάποια ρήψη νερού. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αρκετές λίβρες καυσίμου, κυροζήνης, που έχει στις δεξαμενές το Phantom, ένα θρυλικό αεροσκάφος, το οποίο συνεχίζει και πετά με τα φτερά της 338 μοίρας Άρης, η οποία εδρεύει στην Ανδραβίδα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα οποία συνεχίζουν και πετούν, συνεχίζουν και επιχειρούν στους ελληνικούς ουρανούς και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και σε όλο τον σχεδιασμό της αεράμυνας της χώρας. Ναι. Πρόκειται για βομβαρδιστικό αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, είναι αναβαθμισμένο τη δεκαετία του 2000, γι' αυτό και έχει και την λέξη AUP δίπλα. Βλέπουμε στις εικόνες που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή ο εικονολήπτης μας από την Τανάγρα, ότι ότι είναι σε διάφορα σημεία. Εκτός από την κινητοποίηση υπάρχει σε διάφορα σημεία, έχει ξεσπάσει η φωτιά. Στην άκρη του διαδρόμου απογειώσεων και προσγειώσεων της Τανάγρας, στο βάθος ξεχωρίζουν κάποια οχήματα τα οποία σπέβδουν προς το συγκεκριμένο σημείο, είτε αυτά είναι σωστικά συνεργεία είτε πρόκειται για τα πυροσβεστικά οχήματα της Τανάγρας, τα οποία είναι επιφυλακή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει τις πύλες της 114 πτέρυγα μάχης για να υποδεχτεί χιλιάδες θεατών, χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά αυτό το αεροπορικό σοου, το οποίο συμβαίνει εξελίσσεται κάθε Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.
0: Βλέπουμε, Γιώργο, Σιδέρη, βλέπουμε και βεβαίως το ελικόπτερο. Θα επιχειρήσουν περιορίσουν προφανώς το μέτωπο της
2: Η πρώτη προσπάθεια, Μαριάννα, είναι να περιοριστεί το μέτωπο, το συγκεκριμένο μέτωπο. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι, μαθαίνω επίσης ότι Το Phantom φαίνεται να έχει, η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει κοπεί στα δύο το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ναι. Έχει σε δύο διαφορετικά σημεία ξεσπάσει πυρκαγιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Με βοηθά σε αυτό και ο Γιώργος ο Γεραφέντης με τις πολύτιμες πληροφορίες, ναι, που συλλέγει από το πυροσβεστικό σώμα. Και
0: έχει
2: αυτό
0: κοπεί
2: το οποίο...
0: στα δύο, έχει ξεσπάσει λοιπόν φωτιά σε
2: δύο διαφορετικά
0: σε
2: σημεία.
0: Δύο διαφορετικά
2: εκείνο
0: σημεία.
2: Το οποίο, Μαριάννα, έχει σημασία δεν είναι αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος.
0: Όχι,
2: οποιοδήποτε
0: βέβαια
2: αεροσκάφος, είτε αυτό είναι Phantom που σημαίνει ένα αεροσκάφος 50 ετών, είτε αν πρόκειται, ναι, ακόμη και για το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν καταφέρει και να έχουν απεγκλωβιστεί μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν. Και μακάρι οι πυκνοί καπνοί να μην έχουν δώσει την εικόνα των αλεξιπτώτων. Δηλαδή να έχουν προλάβει, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι μακάρι να έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν
0: μακάρι,
2: τα εκτιλασσόμενα καθίσματα
0: όλων,
2: και να έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.
0: Το πλήρωμα να είναι σόκια βλαβές.
2: Ακριβώς.
0: Σου αφήνω ο Γιώργος Σιδέρη και το Γιώργο Κοβό να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε στη ΔΕΘ. Ένα πακέτο λοιπόν μέτρων που θα αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τα μέτρα είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης και ξαναγήθηκε στα περίπτερα. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία, ενώ η Θεσσαλονίκη βέβαια είναι φρούριο με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους. Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες από τα συνδικάτα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με τις πηγές του ρεπορτάζ. Βλέπουμε το Μίλτο Σακελάρη, το Φέδωνα το Μόσογλου και τον Τίμο Φακαλή, ενώ στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Άκης Αθανασόπουλος. Μίλτο, να αρχίσουμε από σένα. Ποιο είναι το ρεπορτάζ όσον αφορά τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού?
3: Το πρώτο και πιο βασικό είναι ότι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει κοστολογημένα μέτρα, όπως έχει κάνει άλλωστε όλα αυτά τα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός της χώρας. Μέτρα κοστολογημένα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θα εξηγήσει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο ακριβώς θα κοστίζει το κάθε μέτρο. Το λένε αυτό από το Μέγαρο Μαξίμου και το βάζουν σε αντιπαραβολή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως λένε, από την Ηρώδου Αττικού 19. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για όλους. Θα αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος πολλές φορές, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε σπίτι. Οπότε περιμένουμε να δούμε ανακοινώσεις για τη μεσαία τάξη, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, για τις οικογένειες με παιδιά, όπως επίσης και για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, τα οποία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και κυβερνητικά στελέχη, απαντούν και στην ακρίβεια, αποτελούν και μία απάντηση στην ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει και το σχέδιο που έχει καταρτήσει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία, εφόσον δηλαδή λάβει εντολή από τον ελληνικό λαό στις εκλογές που θα γίνουν, όπως έχει πει ο ίδιος, την άνοιξη του 2027. Ένα σχέδιο το οποίο έχει σταθερό πρόγραμμα, έχει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, έχει παραδοτέα έργα, κάτι στο οποίο μάλλον στοχεύει η κυβέρνηση, όπως άλλωστε έκανε και τα τελευταία χρόνια, και στην πρώτη και στην δεύτερη τετραετία, να έχει δηλαδή έναν ορίζοντα μπροστά. Η λέξη αυτή είναι η λέξη κλειδί. Θα την ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τον ορίζοντα της χώρας, για το γεγονός ότι πρέπει να κρατηθεί το τιμόνι της χώρας σταθερό, καθώς βρισκόμαστε σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης χθες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε και με εμάς τους δημοσιογράφους, τόνισε και πάλι πως τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα και επισήμανε και πάλι πως η Ελλάδα κινείται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, τηρεί κανονικά τη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Κρατάμε λοιπόν τη λέξη ορίζοντα, όπως μας είπες, Μίλτο Σακελάρη. Με τη βοήθεια τώρα του Άκη, που έχει πλούσιο ρεπορτάζ, θα δούμε ποια μέτρα έκπληξη κλειδώνουν. Άκη, ο χρόνος βέβαια μετράει αντίστροφα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
3: Μέτρα τα οποία αφορούν τόσο στη μείωση των φορολογικών βαρών, όσο και στην ενίσχυση των εισοδημάτων με άμεσο τρόπο. Αφορούν όλες τις, τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη του Οικονομικού Επιτελείου, να αφορούν και να καλύπτουν και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και τη μεσαία τάξη, και τους επαγγελματίες, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, συνταξιούχους. Και να ξεκινήσω από τους τελευταίους, από τους συνταξιούχους.
0: Μια ευρεία γκάμα λοιπόν πολιτών, πολλές κοινωνικές ομάδες.
3: Ακριβώς. Να ξεκινήσω λοιπόν από τους συνταξιούχους, που οι οποίοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται, και αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να δουν αύξηση στις συντάξεις τους τουλάχιστον 2,8% με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αναμένεται να καταργηθεί πλήρως η προσωπική διαφορά, που σημαίνει, Μαριάννα, ότι αυτή η αύξηση που είπαμε πριν, το 2,8%, θα αφορά πλέον όλους τους συνταξιούχους, ενώ μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε είναι ότι αρκετοί συνταξιούχοι την έχαναν την αύξηση ακριβώς επειδή είχαν προσωπική διαφορά. Η ενίσχυση, η μόνιμη ενίσχυση που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και η οποία μέχρι και σήμερα είναι στα 300 ευρώ, το πιθανότερο είναι ότι θα αυξηθεί με σενάρια να μιλάνε για 350 ή 400 ευρώ, πάντως σε κάθε περίπτωση να αυξηθεί και μάλιστα από τον φετινό Νοέμβριο.
0: Ναι.
3: Και τέλος να έχουμε μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης για την ακρίβεια, τα κλιμάκια να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αρθούν κάποιες αδικίες. Περνάω κατευθείαν, Μαριάννα, στους εργαζόμενους. Εδώ λοιπόν στους μισθωτούς, αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε είναι τον Απρίλιο του 2027 μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έγινε δηλαδή και το φετινό Απρίλιο και τον περσινό και τον προπέρσινο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η αύξηση θα συνδυαστεί με νέα μείωση των κρατήσεων από ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα αυτή η αύξηση αναμένεται να συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αναμένουν και αυτοί κάποιες στοχευμένες ενισχύσεις. Επαγγελματίες με μια σειρά αιτημάτων που είχαν καταθέσει το τελευταίο διάστημα βλέπουν τα σενάρια να πυκνώνουν ότι θα γίνουν δεκτά κάποια από αυτά τα αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση της προκαταβολής φόρου, μια νέα φορολογική, πιο δίκαιη φορολογική κλίμακα,
0: ναι,
3: κάποιες διορθώσεις στα τεκμήρια, στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και συγκεκριμένα η κατάργηση της προσάυξησης λόγω τζίρου. Και τέλος κάποιες φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις αγροτών. Να σου πω λίγο πριν κλείσουμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλλον θα ακούσουν μάλλον τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει κάποια προγράμματα ευνοϊκής χρηματοδότησης. Θυμίζω ότι οι μικρομεσαίοι ζητούσαν πάντα μεγαλύτερη ρευστότητα. Θα τον ακούσουν επίσης τον Πρωθυπουργό να μιλά για μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και για μείωση των εργοδοτικών εισφορών.
0: Τώρα, Άκη, πολλής λόγος γίνεται τις τελευταίες ώρες ότι ένα από τα μέτρα έκπληξη είναι και ένας εθνικός κουμπαράς για οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδιά. Εμείς τι πληροφορίες έχουμε?
3: Στεγαστικό δημογραφικό. Θα έλεγα ότι αυτές οι δύο προτεραιότητες αντιμετώπισης με όλων αυτών των δύο ζητημάτων είναι στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης. Και αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, το οποίο είναι πράγματι ένα σενάριο, δηλαδή να φτιαχτεί κάτι που θα μοιάζει ενδεχομένως ακόμα και με κουμπαρά, όπως το είδαμε σήμερα να γράφεται και σε διάφορα δημοσιεύματα,
0: ναι,
3: και να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των οικογενειών που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά και το οποίο και θα είναι ένα μέτρο μαζί βέβαια με άλλα που ισχύουν ή που πρόκειται να εξαγγελθούν, το οποίο θα αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι λοιπόν στα σενάρια που εξετάζονται τις τελευταίες μέρες, όπως επίσης και ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, διότι οι οικογένειες είτε έχουν παιδιά είτε σκοπεύουν να κάνουν παιδιά, ακόμα και τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να βρουν στέγη, είτε να νοικιάσουν είτε να αγοράσουν. Και εδώ λοιπόν δεν αποκλείεται, Μαριάννα, να ακούσουμε για ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα μοιάζει με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αλλά θα έχει ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους, αλλά και κίνητρα για να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τον αγιασμό και τη συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ. Επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης, μίλησε με τους εκθέτες αλλά και πολίτες που έσπευσαν να το χαιρετήσουν. Επισκέφθηκε μάλιστα το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα, συναντήθηκε με ρομπότ και έλαβε και δώρα. Με μια εντυπωσιακή παράσταση υπό τους ήχους του παραδοσιακού τυμπάνου Taiko, οι Ιάπωνες καλωσόρισαν τον Πρωθυπουργό στο περίπτερό τους στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολιτισμός, ιστορία αλλά και επενδύσεις στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο αντιπροσωπιών.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Είμαι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την ξεχωριστή και ιστορική ημέρα.
5: Greece has been transformed over the past years to a dynamic open economy that is ready to welcome more investment from Japan and from the Far East. And indeed, this is a signal and this is a message I want to communicate today to the Japanese delegations. Do look at Greece, do consider Greece as an investment destination, not only because of what Greece can offer as a standalone economy, but also because, as you pointed out, Greece is a natural entry for markets in southeastern and eastern Europe.
6: Θα το ήθελα, αλλά δεν είμαι σίγουρο σε τι αναφέρεσαι. Μιλάς για χορό, για μια επίδειξη ή για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
7: Συνομιλίες με ρομπότ, ψηφιακές εφαρμογές, ακόμη και διαστημική τεχνολογία από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας έκλεψαν την παράσταση. Μας ανεβάσατε κατηγορία, είπε ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League
9: 1. Και με το καλό.
7: Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε για το flyover στη Θεσσαλονίκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Μαζί με τον Κυριάκο Πιερακάκη και ξεναγό τον Γιώργο Πιτσιλή, δοκίμασαν και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
10: Πάμε να γνωρίσετε την Ευγενία. Καλώς
11: ήρθαμε.
10: Επειδή είσαι
11: μας πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
10: Πότε υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2026.
11: Καλή απορία.
7: Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε και το πέρασμα από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του σήμερα, όπως παρουσιάζεται στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
12: Έτσι είχαμε πάει. Έτσι έχουμε ξεχάσει.
13: Η πληστία κατευθύνθηκε στους χώρους της ΔΕΗ. Είναι βαριά οπλισμένο και κυλώθηκε σε κτίριο.
14: Ελληνική ανασυνδράση. Αναλαμβάνει η ΕΚΑ.
7: Εντυπωσιακή η επίδειξη της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας. Στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με αξιωματικούς και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της προστασίας του πολίτη. Της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα περίπτερα προηγήθηκε ο αγιασμός και η συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ Ελέξπο, Χρήστο Τσεντεμέιδη.
0: Πόλος έλξης για τους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης είναι το περίπτερο της ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός το επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Είδε από κοντά τις δυνατότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή, το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο που καλύπτει ήδη την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό 80% και στο οποίο έχουν ενταχθεί τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδόπουλος προσέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα συμβολικό δώρο.
15: Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο οποίος του προσέφερε και ένα συμβολικό δώρο με τη δήλωσή του όταν εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής.
16: Να συνεχίσουμε με τους
17: συζήτητες. Αυτή είναι η πρώτη σας δήλωση, είναι ολόκληρη εδώ, μαζί με αυτή τη φωτογραφία, σε ένα στικάκι.
15: Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τις δράσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και είδε από κοντά την παρουσία της ΕΡΤ στη φετινή ΔΕΘ. Η ΕΡΤ περνάει σε μια νέα εποχή στο ραδιόφωνο, αξιοποιώντας το ψηφιακό επίγειο ραδιόφωνο, μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση πολλών διαφορετικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσα από μια συχνότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε στο αυτοκίνητο στο περίπτερο της ΕΡΤ και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο για τις δυνατότητες και τον τρόπο που μπορεί να αλλάξει την εμπειρία του ακροατή.
18: Εδώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο.
19: Ναι.
18: Έχουμε εικόνα του σήματος. Εδώ είναι το ραδιοκόσμος.
19: Και όλα τα
18: ραδιόφωνα. Ναι. Προσέξτε τώρα τι δυνατότητες υπάρχουν. Παρακολουθούμε το κόσμος. Έχουμε μία μουσική.
19: Ναι.
18: Βλέπουμε το όνομα του τραγουδιού.
19: Ναι.
18: Και βλέπουμε και το εξώφυλλο του δίσκου.
19: Ναι.
18: Αυτό μπορεί να γίνει στο δεύτερο πρόγραμμα που έχει τα ελληνικά.
19: Και το τρίτο βεβαίως.
18: Ναι. Το Cosmos Jazz. Ναι. Το 958 είναι το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
19: Το
18: βάλαμε και το ακούνε σε όλη την Ελλάδα μέσω του DAB Plus.
19: Ναι.
18: Όλες αυτές τις δυνατότητες τις αξιοποιούμε και σύντομα θα έχουμε και κείμενο με ειδήσεις στο Earth News, ώστε να βλέπει ο ακροατής.
19: Μπράβο, εξαιρετικά.
15: Η ΕΡΤ είναι ο μοναδικός φορέας που αναπτύσσει το συγκεκριμένο δίκτυο, με την κάλυψη να φτάνει ήδη περίπου στο 80% του πληθυσμού. Ενώ κανένας άλλος ραδιοφωνικός σταθμός δεν εκπέμπει με αυτόν τον τρόπο.
20: Μια καλημέρα στους ακροατές.
21: Καλημέρα και να δούμε τι είναι εκθέση.
20: Βεβαίως και το περίπτερο της ΕΡΤ.
21: Είναι πολύ όμορφη και δεν μιλάμε και για το σχέδιο της ανάπλασης.
15: Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις αλλαγές που έχει γίνει με επίκεντρο την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη ριζική ανανέωση των ψηφιακών πλατφορμών.
1: Για το ραδιόφωνο είμαστε εδώ, όχι το αυτοκίνητο, το επισημαίνω.
15: Μεγάλο τον ενδιαφέρον και για το Earthflix, την πιο δημοφιλή ψηφιακή ελληνική πλατφόρμα, η οποία έχει εξυγχρονιστεί περαιτέρω, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πρωτοποριακή εμπειρία θέασης. Μάλιστα, πολλοί εκείνοι που με την ευκαιρία της επίσκεψή τους στο περίπτερο δημιούργησαν λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εφαρμογές για την αποθήκευση περιεχομένου σε κινητές συσκευές, για θέαση χωρίς σύνδεση, γονικού ελέγχου και άλλα.
0: Ας μεταφερθούμε τώρα στο περίπτερο της ΕΡΤ και το Φέδωνα του Μόσογλου. Φέδωνα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με επίκεντρο την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη τη χώρα. Να μας τα δείξεις όλα, να μας τα πεις όλα. Σε ακούμε. Okay.
9: Και σε ολόκληρο το κόσμο μπορούμε να πούμε, Μαριάννα, διότι υπάρχει πλέον και το ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο μεταφέρει σε όλο τον κόσμο το επίγειο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αγγλόφωνα και με τη χρήση ελληνικών υποτίτλων, για να μπορούν όλοι από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται να ενημερώνονται για την ελληνική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της ΕΡΤ εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βλέπετε με τη βοήθεια το Τρίφων Ζήση, το εσωτερικό του περιπτέρου, το μεγάλο video wall που έχει στηθεί εδώ και παρουσιάζονται τα trailer των νέων τηλεοπτικών παραγωγών και εκπομπών που θα βλέπουμε μέσα από το ERT News, την ERT 1, το ERT 2 Sport και την ERT 3. Βλέπετε το banner με το ERT Cosmos, ενώ από την άλλη θα ήθελα να πάμε λίγο Τρίφωνα Ζήση να δείξουμε εδώ την οθόνη αυτή που μας δείχνει το ERTflix, το αγαπημένο πλέον ERTflix χιλιάδων Ελλήνων που όταν γυρίζουν κουρασμένοι στο σπίτι τους από την δουλειά θέλουν να απολαύσουν κάποια από τα αγαπημένα τους προγράμματα, το Earthflix που έχει αρκετές παραγωγές, ταινίες και σειρές ελληνικές και ξένες και φυσικά όλο το πρόγραμμα της Earth των επίγειων καναλιών ζωντανά αλλά και on demand.
0: Και Φέδωνα, έχει εξυγχρονιστεί λοιπόν, η πλατφόρμα Earthflix και προσφέρει και ένα πιο προσωποποιημένο περιεχόμενο.
9: Πολύ σωστά και γι' αυτό είναι εδώ οι εργαζόμενοι στο περίπτερο, οι οποίοι καθοδηγούν όσους έρχονται, όσους επισκέπτες έρχονται, δημιουργούν έναν εξατομικευμένο προσωπικό λογαριασμό στο Earthflix για να υπάρχει μια καλύτερη προσαρμοσμένη στα θέλω τους θέαση, όπου θα μπορούν να κλείνουν την εφαρμογή και όταν επιστρέφουν μετά από αρκετές ώρες να συνεχίζουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα από το σημείο στο οποίο το άφησαν πριν από μερικές ώρες, ακόμη και ημέρες. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός όσον αφορά τα δεδομένα τα οποία κρατούνται. Πίσω μου βλέπετε ένα blue screen. Αυτό το blue screen δεν είναι απλά ένα μπλε πανί, είναι ένα ψηφιακό στούντιο, το ψηφιακό στούντιο του Earth News. Και τώρα βλέπετε την εικόνα που σας μεταφέρει ο Τρίφων Ζήσης. Είναι μια καινοτόμα κίνηση.
0: Ένα ψηφιακό περιβάλλον.
9: Η ραδιοτηλεόραση, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες. Βεβαίως, όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να δουν πώς είναι να μεταφέρεσαι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Να πούμε ότι αύριο από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα βρίσκονται στο περίπτερο της ΕΡΤ τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία θα τα βλέπουμε στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όποιος επισκέπτης έρθει φυσικά εδώ δεν θα φύγει με άδεια χέρια, καθώς πέραν από την όλη ενημέρωση που θα του παρέχουν οι εργαζόμενοι στο περίπτερο θα αποκομίσει και μια τσάντα που θα περιλαμβάνει μερικά αναμνηστικά δώρα και τα οποία θα μπορέσει να το συνοδεύουν για την ημέρα του, για την καθημερινότητά του. Πολύ εύχριστα αντικείμενα τα οποία έχουν επιμεληθεί οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
22: Χριστιανά, τα μάτια σου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μαρινέλα. Καρδούλα μου.

Και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

0: λιγάρια.
1: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
0: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης.
1: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

Όπου και να σε θα με θυμάσαι. Το τραγούδι ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ακούτε φωνή των νέων.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων. Με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Καλογιάννης, Μαριλένα.

Κώστας Χατζής Μαρινέλα, σ' αγαπώ. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Φίλιππος Νικολάος. Τα όσα ζήσαμε μαζί μου χρωστάς τα σου χρωστά.

0: Τάνια Τσανακλίδου. Αν με αγαπάς.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Σοφία Βόσου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκές επιτυχίες. Ρίτα Σακελάριου, Αρέσω.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closterman Road ή στο Τάπος Πύλος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά. Πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 120

Rick Seven. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον 24ο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Έλλη Κόκκινος. Είναι σένα μαζί.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γιάννη Ισπάριος, πάσε δι...

Γιάννης Πάριος, θα σε θυμάμαι. Ο Κουταλιανός.

0: mundo.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24ωρο, στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Γύρω 10 και 19 λεπτά ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Σάββατο, βροχές δεν προβλέπονται, αλλά ζέστη ναι. Θα έχουμε αρκετή ζέστη σήμερα. Καλά μπαλάκια σε όλους. Να περνάτε καλά όπου και να είστε εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Σάββατο. Αύριο, Κυριακή, μετά τις 8 η ώρα, σας περιμένουμε στο Γεύση Restaurant που θα έχει την Εύα από τη θαυμάσια η Κύπρια τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη. Θα έρθει. Θα είναι εδώ αύριο έκτακτη συμμετοχή και στις 25 του μηνός. Λοιπόν, αύριο θα είναι special είσοδος δωρεάν μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Μη χάσει κανείς από εσάς, αγαπητοί φίλοι. Την Εύα αύριο το βράδυ ή στο εστιατόριο, το ξαφνιστό εστιατόριο Γεύση.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Tapos Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
0: Μην ξεχνάτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο το βράδυ στο Γεύση Restaurant, Κυριακή στις 8 η ώρα και μετά. Μπουζούκια, γλέντι, χορό και διασκέδαση με την Εύα από τη Νέα Υόρκη και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Σας περιμένουμε.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

0: 101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές. $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, και πάλι καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 30 ακριβώς. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Μην ξεχνάτε, αύριο η τραγουδίστρια Εύα και ο Νίκος Ευθυμιάδης θα είναι εδώ στο Γεύση Restaurant μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα έχει πολύ μεγάλο κέφι, γλέντι, θα έχουμε μια φανταστική βραδιά. Πάρτε τηλέφωνο στο Γεύση και κλείστε το τραπέζι σας ή την παρέα σας που ό,τι έχετε και τους φίλους σας. Ελάτε κάτω αύριο, έχει καλό φαγητό, φανταστικό και το καλύτερο φαγητό στα Παμπεϊέρεα. Με τον Γιάννη το Σεφς που είναι από την Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Νίκο Ευθυμιάδη. Νίκο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο σου το φοβερό, σε όλο τον κόσμο όπου ακούγεσαι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αύριο.
0: Ναι, για λέγε, αύριο είσαι έτοιμος.
1: Είμαι έτοιμος, θα έχουμε μια τέλεια βραδιά. Ήδη από ό,τι με πήρε ο Γιάννης πρωί-πρωί το αφεντικό Σαρατιανέας, είπε ότι είμαστε sold out, δεν ξέρω.
0: Ωχ, εντάξει, καλό.
1: Όποιος προλάβει και αν προλάβε και κλείσει θέση, έχει καλός. Πάντως κατεβαίνει μια φανταστική τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: από τη Νέα Υόρκη και είναι Κύπρια, Άγγελε.
0: Ναι, την έβαλα και μίλησε μαζί μας.
1: Και από φωνάρα, μπράβο, άκουσα τη συνέντευξή της και την ευχαριστώ και εσένα και αυτήν για τα καλά σας λόγια που είπατε για μένα. Εκτός από πολύ καλή φωνή είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Είναι Κύπρια και είναι και παλικάρι, να σου πω. Σας περιμένουμε όλους αύριο, το πρόγραμμα λέμε 9 η ώρα. Αλλά επειδή θα γίνει κατακλυσμός, Άγγελε, μάλλον θα ξεκινήσουμε μία ώρα πιο νωρίς.
0: Εγώ το είπα να έχει πέρα 8, να φάνε καιρός, να είναι τα παγιντά τους και θα σκύψει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Yeah. Και δεν θα είναι μέχρι τις 9, γιατί μερικοί με παίρνουν λίγο θα είναι μέχρι τις 9. Θα πάει μέχρι τις 12, μία η ώρα, δύο. Δύο η ώρα, τα χαράμε, θα έχει μπουζούκια κανονικά.
1: Θα έχουμε και αρκετή νεολαία αύριο, το οποίο ξέρεις, η νεολαία μας πίνει και τρώει, ειδικά πίνει και κάθονται μέχρι αργά, Άγγελε. Γι' αυτό θα το τραβήξουμε μέχρι τις 2 η ώρα.
0: Ωραία, μπράβο. Έγινε λοιπόν.
1: Και για την άλλη εβδομάδα έχουμε και άλλο surprise.
0: Ωραία. Και 25 του μηνός θα είναι πάλι, 25 του μηνός πάλι θα είναι η ίδια η τραγουδίστρια, όπως είπαμε και διαφημίζουμε.
1: 26.
0: Α, και 25 και 26, ναι, μας το πέρι.
1: Ναι. Ναι. Απλώς για 11 του μηνός την άλλη Παρασκευή, μάλλον αυτή που μας έρχεται, θα έχουμε πάλι, μπορώ να το πω, εσύ το ξέρεις Άγγελε, αλλά να το πω το από τώρα.
0: Πες το.
1: θα είναι η Κωνσταντίνα, η τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, η Παπαστεφανάκη.
0: Oh.
1: Που θα με φέρει και την πρώτη φορά στην Ήψη.
0: Ναι, είναι πολύ καλή.
1: Πολύ λαϊκά φωνή.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Γι' αυτό την ξαναφέρουμε πάλι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αυτό θα είναι την άλλη εβδομάδα, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή.
0: 11 Σεπτεμβρίου, έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε λοιπόν η κόρη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που
0: με καλό.
1: Καλή συνέχεια, Άγγελε.
0: Καλό πρωινό. Γεια σου και καλές επιτυχίες. Ήταν ο Νίκος Ευθυμιάδης, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ευθυμιάδης που ετοιμάζεται για αύριο μαζί με την μπριόζα τραγουδίστρια Εύα στο Γεύση Ρέστορατ, το νέο στέκι του ελληνισμού στο Τάμπα Μπέι Έρεα. Μη χάσει κανείς από εσάς. Το κανάλι μας θα είναι εκεί όπως πάντα. Συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια για όλους. Εδώ πάμε τώρα με το ποντιακό τραγούδι αφιερωμένο για τον Νίκο, να το μάθει και να το τραγουδάει. Οι πόντιοι και κριτική ξυφομαχίες. Με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

το Christian Kiss. Τα καλύτερα μας τραγούδια από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-Κρουαζέρα. 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν.

Έλα, παιδί μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτετά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care.

Ένα λεπτό περιπτέρα. Ωραίες λαϊκές επιτυχίες. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Φωνή των Ελλήνων με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ένα λεπτό περί πτερά. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turner Street, στο Κρυγόρι, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kennedy Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements.
1: Σερπέι. Και πρόγραμμα ελαφρύ.
0: Η ώρα είναι 11 και 2 λεπτά. This is WPSO 1500, WXYB 5020, 101,9 FM στέρεο. Ειδήσεις απευθείας μετάδοση. Η Τουρκία λέει είναι έτοιμη να αρπάξει την Ελλάδα ολόκληρη. Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα λέει δεν είναι Ελλάδα, είναι Τουρκία. Ακούστε και νομίζω να τα παρουσιάσουν σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Αλλά γίνεται χαμός στην Ελλάδα, μεγάλος κίνδυνος για μεγάλο πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
1: Κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία με εντολή Πούτιν. Ξεκινούν οι συνομιλίες στη Μόσχα με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Στη ΔΕΘΟ όμως θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη δυσάρεστη είδηση της πτώσης μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επιδείξεων της Athens Flying Week. Λίγο μετά την απογείωση υπό τα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων θεατών που παρακολουθούσαν. Οι δύο χειριστές δυστυχώς δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτόξευσης και πριν από λίγο εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
2: Είναι η επιστροφή ενός φίλου στον ουρανό.

0: μόλις λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης της αεροπορίας, το Phantom που πραγματοποιεί πολεμικούς ελιγμούς βομβαρδισμού σε απόσταση αναπνοής από το κοινό, πέφτει. Είναι λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.
1: Έπεσε.
0: Το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψους και κατέπεσε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών που είχαν κατακλείσει την αεροπορική βάση της Τανάγρας για το 14ο Athens Flying Week.
1: Πήρε μεγάλη δυσιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που εξαφανίστηκε και έπεσε. Παγώσαμε όλοι. Όλοι. Άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε. Μετά πάρα πολύ πυκνός, μαύρος καπνός, από την ώρα που απογειώθηκε, ούτε 3 λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει.
2: Σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από το αεροδρόμιο της Τανάγρας κατέπεσε το Phantom F4 με τη μύτη του να καρφώνεται στο εργοστάσιο πίσω μου.
0: Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους εκδηλώνεται πυρκαγιά. Πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η φωτιά και η πυκνή μαύρη καπνή δυσχεραίνουν την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων. Οι διαφορετικές σε απόσταση εστίες φωτιάς μαρτυρούν ότι το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει πέσει σε διαφορετικά σημεία. Οι δύο πιλότοι του Phantom δεν έχουν προλάβει να εκτοξευτούν.
3: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Κοβό που είχε πάει για να καλύψει τη διοργάνωση και έγινε αυτόπτης μάρτυρας αυτού του τραγικού περιστατικού.
4: Παναγιώτη, μιλάμε για μια συγκλονιστική μέρα που ξημέρωσε εδώ στην Τανάγρα. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων θεατών. Ήταν μεγάλη προσέλευση σήμερα στο Athens Flying Week εδώ στην Τανάγρα του κόσμου. Το συγκεκριμένο, το μοιραίο Phantom, προσπαθώντας να πάρει μια τελευταία δεξιά στροφή, ούτως ώστε να βρεθεί παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης, να πετάξει σε χαμηλό ύψος περίπου στα 100 μέτρα, δηλαδή γύρω στα 300 πόδια από το έδαφος. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει ύψος. Και φαίνεται, όπως είδαμε και σε όλα τα σχετικά βίντεο, να πέφτει με το δεξί μέρος του στο έδαφος και να συντρίβεται.
3: Από εκεί αντιλαμβανόμαστε πέρα, όλοι, Γιώργο, το σοκ όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, όπως είπες, όπως κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
4: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διοργάνωση που προσφέρει πολύ μεγάλο θέαμα κάθε χρόνο. Συνεχώς κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να καλύψουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Δυστυχώς φέτος είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός. Με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος να βρίσκεται σοκαρισμένος, να κοιτάζει άναυδος τους πυκνούς καπνούς που έβγαιναν κάτω στο βάθος. Προηγουμένως είχε προηγηθεί ένα πύρινο μανιτάρι, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Αμέσως μετά την πτώση του Phantom, το πιθανότερο είναι, όπως νωρίτερα ανέφερε και ο Γιώργος Σιδέρης, ο αμυντικός μας συντάκτης, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν γεμάτο με καύσιμα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ εύκολο να τυλιχθεί στις φλόγες πάρα πολύ γρήγορα.
3: Προφανώς. Πάμε και στον Κώστα τον Νούση. Να δούμε και τον Κώστα τον Νούση, Γιώργο μου. Πάμε να τον δούμε τον συνάδελφο. Γιατί η φωτιά από τη συντριβή του αεροσκάφους, και αφού ευχαριστήσω τον Γιώργο Κοβό, επεκτάθηκε στη δασική έκταση εκτός του αεροδρομίου και σύρθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών που έπιασε φωτιά.
5: Παναγιώτη, να πούμε ότι η επιχείρηση εδώ εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Το ένα είναι στο σημείο της συντριβής, της πτώσης του Phantom του F4, το οποίο είναι πίσω μου στο εργοστάσιο πλαστικών, το οποίο σας δείχνει ο Ανέστης Μουτάφης. Φαίνεται ότι εδώ καρφώθηκε το ένα από τα δύο τμήματα του μαχητικού αεροσκάφους, ενώ δεξιότερα το άλλο. Να πούμε ότι από την πρόσκουρση, από την σφοδρή πρόσκουρση, δεκάδες μέτρα υπήρχαν και συντρίμια εδώ. Βλέπετε και ένα κομμάτι από τον κινητήρα του Phantom. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δεύτερη φάση, είναι αυτό της πυρκαγιάς που πήρε στο σημείο, που αναπτύχθηκε στο σημείο από της πρόσκρουσης. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη και αυτή την ώρα τουλάχιστον 115 πυροσβέστες και στο εργοστάσιο που κατέπεσε το μαχητικό.
3: Ακούμε και τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά εκεί στην περιοχή, Κώστα.
5: Ακριβώς, είναι ακόμη τα air tractor και τα καναντέρ και τα ελικόπτερα τα οποία απαιτούν. Είμαστε 9 χιλιόμετρα περίπου από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Είναι στα Ινόφυτα, στο σημείο που υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα έπρεπε να προσέχουν πολλά και να διαχειριστούν.
3: Προφανώς, Κώστα μου. Λοιπόν, πάμε και στον Γιώργο Σιδέρη, τον στρατιωτικό συντάκτη ΕΡΤ, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, για να μας περιγράψεις, Γιώργο, ποια είναι η πρώτη εκτίμηση που γίνεται για την πτώση του μοιραίου F4.
6: Παραγκόντι, να πούμε ότι ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή Διερεύνησης του συγκεκριμένου αεροπορικού δυστυχήματος για το F4 Phantom AUP. Υπάρχουν πληθώρα στοιχείων και τα στοιχεία αυτά προκύπτουν μέσα από τα βίντεο τα οποία έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία, τόσο από τη διοργανώτρια αρχή του Athens Fly Week, αλλά και από πλήθος καμερών είτε τηλεοπτικών συνεργείων είτε ιδιωτών. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η συνομιλία η οποία υπάρχει καταγεγραμμένη ανάμεσα στον πύργο ελέγχου και στο πλήρωμα του μοιραίου Phantom. Από εκεί μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα, εφόσον έχουν πει οι υπτάμενοι ότι έχουν κάποια ένδειξη στο κόκπιτ του αεροσκάφους. Από εκεί και έπειτα πρόκειται για δύο έμπειρους υπταμένους. Μιλάμε για έναν επισμηναγό και έναν σμηναγό με χιλιάδες ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους της 338 μοίρας Άρης. Έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως είπες και εσύ, και μάλιστα μακριά από τα συντρίμια του αεροσκάφους. Οι υπτάμενοι σε αυτές τις επιδείξεις εκείνο το οποίο κάνουν είναι να δείχνουν στον κόσμο με ποιον τρόπο προσεγγίζουν ένα στόχο και θέλουν να κάνουν βομβαρδισμό. Αυτό ακριβώς έκαναν. Στη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από το διάδρομο της Τανάγρας, το αεροσκάφος έχασε απότομα το ύψος. Βάσει του συγκεκριμένου οπτικού υλικού, έμπειροι αξιωματικοί στρατιωτικές πηγές λένε ότι υπήρχε ο χρόνος να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εγκατάλειψης. Δεν επέλεξαν να το κάνουν και οδήγησαν το αεροσκάφος στη συγκεκριμένη περιοχή για να πέσει εκεί, μακριά από οικισμό, αλλά και το πλήθος κόσμου που είναι συγκεντρωμένο στην Τανάγρα.
3: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που περιγράφεις, Γιώργο, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πιλότοι, έβαλαν σε προτεραιότητα τις ζωές του κόσμου που υπήρχε εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τα της ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι, καθώς 30 παρεμβάσεις που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας αναμένεται να εξαγγείλει απόψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιδιώκει διπλή στόχευση, αφενός ενίσχυση των εισοδημάτων και αφετέρου μείωση των φορολογικών βαρών με έμφαση στη μεσαία τάξη. Θα δούμε το ρεπορτάζ αμέσως. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ όμως, μπορούμε να δούμε τους προϊσταμένους του πολιτικού και του οικονομικού ρεπορτάζ, τη Γεωργία Σκητσή και τον Θάνο Τσίρο, που βρίσκονται εδώ μαζί μας στη Θεσσαλονίκη. Καθώς, Γεωργία, να ξεκινήσω από σένα, ο κύβος ερήφθη και τα μέτρα, όπως φαίνεται, έχουν κλειδώσει. Αναμένουμε να τα ακούσουμε σε πολύ λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό. Θα υπάρχει και ένα πολιτικό στίγμα, βέβαια, σε όλα αυτά.
7: Σε κάθε περίπτωση και ήδη βλέπετε εδώ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ότι έχει αρχίσει η προσέλευση και να πούμε ωστόσο ότι βάρινε ιδιαίτερα, θα έλεγα, Παναγιώτη, εδώ το κλίμα μετά από το τραγικό αυτό δυστύχημα στην Τανάγρα, με τον Πρωθυπουργό να ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή για όλες τις λεπτομέρειες αλλά και την επιχείρηση προφανώς που στήθηκε από τις αρχές, αλλά και με τις πληροφορίες μας να λένε ότι θα ξεκινήσει την ομιλία του εδώ σε λίγη ώρα, κάνοντας ειδική αναφορά στο τραγικό αυτό συμβάν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε κεντρική εντολή από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου και να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά από την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Τώρα, όπως είπες, τα μέτρα πια είναι δεδομένο ότι έχουν κλειδώσει και αυτό που μαθαίνουμε το νεότερο είναι, και νομίζω αξίζει να το κρατήσουμε αυτό, ότι εδώ θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για μια συμφωνία προόδου αλλά και ευημερίες για τους πολίτες. Και θα έλεγα, Παναγιώτη, ως συνέχεια θυμίζω τη συμφωνία αλήθειας που είχε υπογράψει με τους πολίτες από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του. Παράλληλα, ένα σχέδιο θα ξετυλίξει το σχέδιό του, ένα κυβερνητικό σχέδιο με τον ορίζοντα να είναι ορίζοντας τετραετίας και αυτό είναι που επισημαίνεται. Με μέτρα οικονομικά τα οποία θα ξεκινούν από τον Νοέμβριο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας του 2026 και θα εκτείνονται τα επόμενα χρόνια και συνεπώς θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να εξηγεί αναλυτικά τα νέα αυτά μέτρα που θα εξαγγείλει, θα έλεγα μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Με μία περίμετρο η οποία θα αφορά σε όλους τους πολίτες, αυτό σημαίνει ότι θα δουν τον εαυτό τους τόσο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά παράλληλα μεγάλη έμφαση θα δοθεί στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις οικογένειες με παιδιά. Εδώ νομίζω ότι θα δούμε να δίνεται έμφαση, όπως μαθαίνουμε, στους τριτεχνούς, αλλά υπάρχει και μια πληροφορία που μιλάει για έναν κουμπαρά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και θα έχει χαρακτήρα η λέξη κλίμα. κλειδί είναι εδώ η αποταμίευση, Παναγιώτη.
3: Για να δούμε.
7: Θα σου πω παράλληλα ότι θα ακούσουμε, ακούσουμε εξαγγελίες για τον... Ναι, Παναγιώτη.
3: Προφανώς θα ακούσουμε, θα μας τα πει και ο Θάνος. Αυτό που κρατάω εγώ τις προηγούμενες μέρες, Γεωργία μου, είναι αυτό που έλεγες ότι ο καθένας θα μπορεί, αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να ακούσει σε αυτά τα μέτρα πράγματα που τον αφορούν. Πάμε στο Θάνο τον Τζίρο να μας δώσει πιο στοχευμένα παραδείγματα, γιατί υπάρχουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία όλοι τα αναμένουμε. Έχει αλλιεύσει συγκεκριμένες πληροφορίες για κάποια μέτρα ο Θάνος. Για να μας τα περιγράψει. Έλα, Θάνο.
8: Λοιπόν, να αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα μέτρα τα οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού, ξεκινώντας από τον κατώτατο μισθό. Δεν περιμένουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποκαλύψει το ποσό το οποίο θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2027. Να σας μεταφέρω όμως τις πληροφορίες για το ποιος είναι ο σχεδιασμός. Πάμε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πρώτη θα γίνει από την 1η Απριλίου του 2027. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα έχουμε έναν κατώτατο μισθό στην περιοχή των 960 ευρώ και 9 μήνες αργότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2028, θα έρθει η δεύτερη αναπροσαρμογή προς τα πάνω του κατώτατου μισθού, αυτή τη φορά με την ενεργοποίηση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει αύξηση με βάση την πορεία του πληθωρισμού αλλά και άλλων δεικτών της ελληνικής οικονομίας. Αύξηση του κατώτατου μισθού, Παναγιώτη, σημαίνει και οριζόντια αύξηση, επίσης σε δύο δόσεις, για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εμβληματική παρέμβαση που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, σας την ανέφερε η Γεωργία προηγουμένως, είναι αυτός ο αποταμιευτικός κουμπαράς. Να εξηγήσουμε λίγο στους τηλεθεατές πώς θα δουλεύει αυτό. Στην πραγματικότητα, ανοίγει ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο παιδί. Εκεί οι γονείς του μπορούν να αποταμιεύουν χρήματα με στόχο να έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό κεφάλαιο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Η καινοτομία είναι ότι θα έρχεται το κράτος και θα προσθέτει άλλο ένα ευρώ για κάθε ευρώ που θα αποταμιεύει ο γονιός. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια να γίνει πιο διαδεδομένη η λογική της αποταμίευσης και της επένδυσης στην Ελλάδα.
3: Είναι
8: λοιπόν,
3: πρωτότυπο
8: να συνεχίσουμε.
3: Είναι πρωτότυπο. Εγώ δεν ξέρω αν γίνεται αλλού, πάντως είναι πρωτότυπο μέτρο αυτό. Και ωραίο μέτρο, θα έλεγα.
8: Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης που περιμέναμε να ακούσουμε όλο αυτό το διάστημα. Αναζητούσαμε ποια είναι αυτή η έκπληξη. Πάμε σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της 13ης καταβολής του συνταξιούχους. Δεν θα είναι 300 ευρώ φέτος τον Νοέμβριο. Θα είναι ένα μεγαλύτερο ποσό. Και αυτό το δεύτερο στοιχείο καινοτομίας που φαίνεται να υπάρχει στο πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης είναι ότι οδεύουμε προς μια 13η καταβολή και σε δημοσίους υπαλλήλους. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να μας ανακοινώσει ποιο θα είναι αυτό το ποσό, το οποίο πιθανότατα θα καταβληθεί την άνοιξη του 2027 για πρώτη φορά.
3: Αυτό είναι έκπληξη.
8: Και τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για τους τρίτεκνους.
3: Δεν είναι να μας πεις.
8: Να σου μεταδώσω λοιπόν και τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για τους τρίτεκνους. Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάμε σε παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα μετά την περσινή αύξηση του αφορολογήτου και μειώσεων των φορολογικών συντελεστών για τους τρίτεκνους. Φαίνεται ότι οδεύουμε σε ακόμη ευνοϊκότερες αλλαγές, οι οποίες θα αποτυπωθούν, Παναγιώτη, από την 1η-1η του 2027 με αύξηση των καθαρών αποδοχών, τουλάχιστον για τους μισθωτούς τρίτεκνους. Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη εκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σημαντικό και αυτό για τους τρίτεκνους. Δίκαιο, οφείλω να πω. Το λέμε χρόνια όλοι μας και το κάνει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ την Γεωργία Σκιτζή. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνατο Τζίρο. Θα τους δείτε και συνέχεια στην εξέλιξη του προγράμματος του ΕΡΤ News. Οι δύο συνάδελφοι με τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ θα σας έχουν πληροφορίες και την αποτίμηση βεβαίως που θα κάνουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της 90ης δεν θα έκανε το πρωί ο Πρωθυπουργός, μίλησε με εκθέτες και πολίτες, επισκέφθηκε το περίπτερο της θυμόμενης Ιαπωνίας, δοκίμασε αφιλτράρι στη Ρετσίνα και εντυπωσιάστηκε από το ρομπότ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

0: Με μια εντυπωσιακή παράσταση υπό τους ήχους του παραδοσιακού τυμπάνου Τάικο, οι Ιάπωνες καλωσόρισαν τον Πρωθυπουργό στο περίπτερό τους στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολιτισμός, ιστορία αλλά και επενδύσεις στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο αντιπροσωπιών.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την ξεχωριστή και ιστορική ημέρα.
2: Greece has been transformed over the past years to a dynamic open economy that is ready to welcome more investment from Japan and from the Far East. And indeed, this is a signal and this is a message I want to communicate today to the Japanese delegations. Do look at Greece, do consider Greece as an investment destination, not only because of what Greece can offer as a standalone economy, but also because, as you pointed out, Greece is a natural entry for markets in southeastern and eastern Europe.
0: Συνομιλίες με ρομπότ, ψηφιακές εφαρμογές, ακόμη και διαστημική τεχνολογία από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας έκλεψαν την παράσταση. «Μας ανεβάσατε κατηγορία», είπε ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: «Όπως ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League
4: 1. Και με το καλό».
0: Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε για το flyover στη Θεσσαλονίκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Μαζί με τον Κυριάκο Πιερακάκη και ξεναγό τον Γιώργο Πιτσιλή, δοκίμασαν και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
5: Πάμε να γνωρίσετε την ευγενία. Καλώς
6: ήρθατε. Επειδή είσαι
7: πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
5: Πότε υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2026?
7: Καλή απορία.
0: Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε και το πέρασμα από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του σήμερα, όπως παρουσιάζεται στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8: Και έτσι να με πάρει. Έτσι έχουμε ξεχνάς.
9: Ο δράστης της ληστείας κατευθύνθηκε στους χώρους της ΔΕΗ. Είναι καταγιά οπλισμένος και κυριώθηκε σε κτίριο.
10: Ελληνική άταση δράση. Αναλαμβάνει η ΕΚΑ.
0: Εντυπωσιακή η επίδειξη της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας.
2: Όπως πάντα τελειώνουμε την επίσκεψή μας στη ΔΕΘ με την παρουσία στο δικό σας περίπτερο.
0: Στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με αξιωματικούς και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της προστασίας του πολίτη. Της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα περίπτερα προηγήθηκε ο αγιασμός και η συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ Χελέξπο, Χρήστο Τσεντεμέιδη.
11: Λοιπόν, συγκεντρώσεις και πορείες προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο έχουν προγραμματιστεί για αυτή την ώρα. Βλέπουμε τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ. Στη Χάνθο Κώστας Καντούρης και στο Λευκό Πύργο η Δέσποινα Κρητικού. Κώστα, να ξεκινήσω από σένα.
12: Είναι σε εξέλιξη εδώ στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση που έχει καλέσει το ΠΑΜΕ και στην οποία βρίσκεται και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Εδώ πάλι στην πλατεία Χάνθ βρίσκεται και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα ήταν στη συγκέντρωση των αγροτών. Ενώ σε εξέλιξη είναι και η συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου που συμμετέχουν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ, μάλιστα εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου στη συγκέντρωση που θα καταλήξει σε πορεία εδώ στην πλατεία ΧΑΒ, είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εδώ, Παναγιώτη, στη ΧΑΒ, το σύνθημα των συγκεντρωμένων είναι αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, όπως και αύξηση στις δαπάνες για παιδεία και...
11: Δεσποινά Κρητικού, για να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται, στο Λευκό Πύργο βρίσκεται βασικά, να μας πει ποιοι είναι, να μας πει ποιοι είναι εκεί οι συγκεντρωμένοι.
13: Λίγα εκατοστά μετά το Λευκό Πύργο είμαστε, Παναγιώτη, μόλις άρχισε η πορεία των αγροτών προς την πλατεία της ΧΑΒ. Μετά το κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αγρότες από Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία ήρθαν στο πλακόστρο του Λευκού Πύργου με 20 τρακτέρ. Αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου, αλλά μερικώς. Μιλούν για ένα κόστος παραγωγής που δεν τους αφήνει να συνεχίσουν να βρίσκονται στα χωράφια τους και ζητούν να ανοίξουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για να μπορέσουν να κάνουν τις δηλώσεις και να πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Είναι 5 Σεπτέμβρη μας έλεγαν χαρακτηριστικά και οι δηλώσεις ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Δεν είμαστε εναντίον των ελέγχων, είμαστε όμως εναντίον της τρίχρονης αναμονής για να πάρουμε τα χρήματά μας. Και οι κτηνοτρόφοι μαζί τους που έχουν χάσει τα ζώα τους στη Θεσσαλία, αλλά και αλληλείς οι οποίοι μιλούν για ένα κόστος παραγωγής δυσβάσταχτο για να μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους, τα καΐκια τους δηλαδή και τις ψαριές τους.
11: Λοιπόν, σε ανοιχτή γραμμή και σε ανοιχτή σύνδεση διαρκώς με τους συναδέλφους, να δούμε, θα ακουστούν πράγματα για τους αγρότες σήμερα, από ό,τι φαίνεται, για να δούμε πώς θα ακούσουν και οι αγρότες. Ευχαριστούμε πολύ και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε εσάς. Τώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα μόνιμα μέτρα στήριξης των πολιτών που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας το παρόν, όπως ακούσατε, στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης.
4: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών, κάνουν λόγο τα κυβερνητικά στελέχη.
14: Καλύτερα εισοδήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ακούσουμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό, πώς θα συνεχίσει και τι συνεπάγεται αυτό για μισθούς αλλά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως, ναι, στο μέτωπο της ακρίβειας, ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως κάναμε την αρχή.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επισημαίνει την πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία των φαντς. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
15: Πάλι θα υποσχεθεί, πάλι θα πει ότι είμαστε κοντά στο να μπορέσει να φτάσει η ανάπτυξη στους πολίτες. Αλλά 7 χρόνια ήταν αρκετά. Πρέπει να απολογηθεί για ποιο λόγο από των ημερών του η αγοραστική δύναμη μειώθηκε. Για ποιο λόγο η ακρίβεια παραμένει.
16: Είναι προκλητικό και θρασίτατο Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων ευρώ.
4: Στο συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων στη Θεσσαλονίκη συμμετέχει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
17: Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, από τη μεγάλη φορολογία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ με τον οδικό χάρτη Ελλάδα 2030 αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας.
4: Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός, Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνουν το παρόν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη.
18: Υπάρχει ένα συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση, ξαναλέω, που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις.
19: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε παταγωδώς σε όλους τους τομείς ελληνικής κοινωνίας. Ο λαός οργισμένος παρακολουθεί την πτώση της κυβέρνησης που συμπαρασύρει δυστυχώς και το λαό μαζί της.
4: Τα κομματικά επιτελεία επικεντρώνονται στα προγράμματα που θα παρουσιάσουν.
11: Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRC, αναγνωρίζοντας την ταχύτατη μείωση του δημοσίου χρέους. Οι αγορές εμπιστεύονται την κυβέρνηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
16: Μεγαλύτερη αξιοπιστία και δημοσιονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων από την κυβέρνηση φέρνει η ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία βασίζεται και στις προώρες αποπληρωμές δανείων. Ήδη φέτος έχει γίνει μια τέτοια αποπληρωμή, περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, και αναμένονται ακόμα 2 το τελευταίο τρίμηνο συνολικού ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
20: Λάβαμε μια απόφαση. Θα το πληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, διότι υπήρχε μια ανάρκη. Η Νάρκη λεγόταν 2032. Εκεί ερχόντουσαν άλλα 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πτώση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα είναι πρακτικά η γρηγορότερη πτώση δημοσίου χρέους, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Και η πρόβλεψη για το 29, αν συνεχίσουμε έτσι, είναι να είμαστε κάτω από το 120%, που είναι ένα ψυχολογικό όριο.
16: Η εξέλιξη αυτή βοηθά την Ελλάδα να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αύξηση δανεισμού που καταγράφεται παγκοσμίως.
21: Η Ελλάδα δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τις 7 χώρες του G7. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό πριν από μερικά χρόνια?
16: Σε θετικές, αποσταθερές, αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο οίκος αξιολόγησης DBRS, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ταχύτατη αποκλιμάκωση του χρέους, τα σημαντικά πλεονάσματα, την ισχυρή ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.
21: Οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση.
16: Οι επόμενες αξιολογήσεις αναμένονται στις 18 Σεπτεμβρίου από Moody's και Scope Ratings, στις 23 Οκτωβρίου από Standard & Poor's και στις 6 Νοεμβρίου από τον Νίκο Φιτς.
11: Πόλος έλξης για τους επισκέπτες της ΔΕΘ είναι το περίπτερο της ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός το επισκέφθηκε και είδε από κοντά τις ψηφιακές δυνατότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο νέο ψηφιακό ραδιόφωνο που καλύπτει ήδη την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό 80%, ενώ έλαβε συμβολικό δώρο από τον πρόεδρο της ΕΡΤ.
1: Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος υποδέχτηκε στο περίπτερο της 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη.
3: Ο επισκέπτης να εμφανιστεί στο στούντιο των ειδήσεων και αν θέλει να πει και το δικό του δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο οποίος του προσέφερε και ένα συμβολικό δώρο με τη δήλωσή του όταν εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής.
3: Αυτή είναι η πρώτη σας δήλωση, είναι ολόκληρη εδώ. Σε αυτή τη φωτογραφία, σε ένα στικάκι.
1: Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τις δράσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και είδε από κοντά την παρουσία της ΕΡΤ στη φετινή ΔΕΘ. Η ΕΡΤ περνά σε μια νέα εποχή στο ραδιόφωνο, αξιοποιώντας το ψηφιακό επίγειο ραδιόφωνο, μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση πολλών διαφορετικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσα από μια συχνότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε στο αυτοκίνητο στο περίπτερο της ΕΡΤ και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο για τις δυνατότητες και τον τρόπο που μπορεί να αλλάξει την εμπειρία του ακροατή.
22: Εδώ λοιπόν, κύριε πρόεδρε, είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο.
23: Ναι.
22: Έχουμε εικόνα του σήματος.
11: Κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων συνεχίζεται τώρα στο κανάλι 15948, όπως στο Rocco TV και στα υπόλοιπα μίντια για την τηλεόραση. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, συμφωνεί τον Ρουνίνο, σταθμός που ενδιαφέρει και ενδιαφέρει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ότι αύριο το βράδυ, μετά τις 8 το βράδυ, ελάτε στο Γεύση Restaurant. Καλό φαγητό, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα είναι η Εύα, η τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Ελληνοκύπρια, μαζί με τον Νίκο Φθημιάδη. Μην χάσει κανείς από εσάς. Συνεχίζουμε τώρα με τα χριστιανικά προγράμματα με τον αδελφό Πάνο.
1: Να πτήσει το συγκεκριμένο δίκτυο με την κάλυψη να φτάνει ήδη περίπου στο 80%.

0: είναι η ιστορία που διαβάζομαι την επί του όρους ομιλία, καθώς αναφέρεται, διότι αυτή η ομιλία του Ιησού Χριστού μας συνέβη στο όρος μάλλον των ελαιών. Εκεί κάθισε ο Κύριος με τους μαθητάς και άρχισε να διδάσκει τους μαθητάς. Είχε μπροστά πολύ όχλο ο Κύριος, αλλά τους πήρε κατά μέρος, ανέβηκαν στο βουνό και άρχισε εκεί στην ησυχία του όρους, κάτω από τις ελιές, ο Κύριος να διδάσκει το λόγο του. Μας διδάσκει σήμερα εδώ ο Κύριος και εμάς πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας του χριστιανού. Αλλά επειδή δεν είναι, ο Θεός αναλαμβάνει να τον φτιάξει, και έτσι ο Θεός αναλαμβάνει να μας επεξεργαστεί με μας, να εργαστεί με μας, να μας φτιάξει, να μας μορφώσει, να μας ποιήσει, να μας πλάσει όπως ο πλάστης τον πυλό, ώστε να φτάσουμε εις το σημείο αυτό που να είμαστε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Και αυτή η επί του όρους ομιλία λέγεται «Σε λανθασμένο μέρος». Ίσως τη γυρεύω με την ευτυχία εις τα πράγματα, και καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα και η ύλη δεν μπορεί να δώσει πνεύμα Θεού και να δώσει ευτυχία και ευδαιμονία και ευημερία και ειρήνη Θεού στον άνθρωπο. Ο Κύριος λοιπόν πήρε χρόνο, σε ένα ήσυχο χρόνο, σε ένα ήσυχο μέρος, κάτω από τις σκιές των δένδρων, να μας διδάξει κάτι πολύ βαθιά πράγματα από την Αγία Γραφή, από το λόγο τον αψευδή και αλάνθαστο. Και αρχίζει ο Κύριος και λέγει: «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση». Αυτά λέγει ο Κύριος, και θα δούμε ότι μας λέγει ότι μακάρι είναι οι πτωχοί το πνεύματι, και μετά ο όρος και ο λόγος με τον οποίο θα γίνουμε μακάρι, θα γίνουμε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, και το αποτέλεσμα της ευλογίας και της ευτυχίας αυτής. Βλέπετε, οτιδήποτε πράξεις πράττει ο άνθρωπος, υπάρχει ένα άμεσο και έμεσο για αργότερα αποτέλεσμα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Το αποτέλεσμα, αυτή μια μέρα θα δεχθούν την βασιλεία των ουρανών. Πτωχή το πνεύματι, πέρασαν αιώνες, και οι αιώνες έχουν αλλάξει καμιά φορά το νόημα των λέξεων, και χρειάζεται να κάνουμε μια αναθεώρηση στις λέξεις μας. Όπως πτωχός το πνεύματι, σήμερα εάν πούμε για κάποιον αυτός είναι πτωχός το πνεύματι, εννοούμε ότι είναι ο καημένος λίγο ανόητος, μην τον παίρνει σαν σοβαρά. Και για άλλους ακόμα αυτό, ξέρεις, μπορεί να τα έχει χάσει. Ενώ πτωχός το πνεύματι είναι ένα μεγάλο προνόμιο του χριστιανικού χαρακτήρος, ότι πτωχός το πνεύματι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οξύθυμο πνεύμα, δεν είναι έτοιμος να εκδικηθεί, δεν είναι σκληρός, δεν έχει βαρβαρικό πνεύμα, αλλά έχει ήπιο πνεύμα, είναι γαλήνιος, είναι άνθρωπος πράος, είναι άνθρωπος ταπεινός, είναι άνθρωπος με ήσυχο και πράο και γλυκή και ελαστικό και έλεος εις το πνεύμα του. Αυτό σημαίνει πτωχός το πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήσυχος, είναι πράος, έχει έλεος και χάρις, δεν έχει πνεύμα επιθετικό, πνεύμα εκδικητικό, πνεύμα αντιεκδικητικό, πνεύμα σκληρό, αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και αυτός ο άνθρωπος θα λάβει τη βασιλεία του Θεού. Λέμε στο Πάτερ ημών: «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Μιλάμε για την βασιλεία του Θεού, για το θέλημα του Θεού, για το έλεος του Θεού εις τον άνθρωπο. Και αυτό θα έρθει, η βασιλεία του Θεού θα έλθει σε ποιον? Στον άνθρωπο ο οποίος έχει πτωχό πνεύμα. Μπορούμε κάλλιστα να το αποκτήσουμε αυτόν εάν πούμε στον Κύριο: Κύριε, δώσε μου ένα πτωχό, ένα ήσυχο, ένα πράο, ένα γλυκί, ένα υπέροχο πνεύμα, το οποίο να μοιάζει με το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγεται πνεύμα Άγιο. Αν ο Κύριος μας δώσει πνεύμα Άγιο, αν ο Κύριος ζυμώσει το πνεύμα μας, το ανθρώπινο, με το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος αποκτάει νουν Ιησού Χριστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Μετά λέμε, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Το πνεύμα του Θεού, αν έρθει μέσα, μας καθαρίζει, όχι μας καθαρίζει μόνο, αλλά βγάζει και κάθε κοιλίδα αμαρτίας, κάθε κοιλίδα ανομίας, και μας κάνει να έχουμε και να σκευόμεθα, να έχουμε νουν Ιησού Χριστού και να σκευόμεθα όπως ο Χριστός. Κάθε άλλο. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος να σκέβεται, διότι στο κάτω-κάτω είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε παιδιά του Πατέρα μας, είμαστε παιδιά του Θεού του Ζώντος, είμαστε χριστιανοί και πρέπει λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Ένας άλλος μακαρισμός είναι: μακάριοι οι πεθούντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Αυτό έχει διπλή σημασία. Πενθώ για κάποιον ο οποίος πέθανε και ο Θεός θα με παρηγορήσει με το λόγο του. Αλλά επίσης αυτό συμβολίζει το πένθος και με τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια διαρκή ταπεινή καρδία, σαν να πενθεί ούτως ώστε να ικανοποιείται και να ευλογείται με το λόγο του Θεού. Όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανικανοποίητος με τα είδη της γης, με την αμαρτία της γης, με την κοσμικότητα της γης, με την αμαρτία του κόσμου, τη διαφθορά των κοινωνικών αρχών, τη διαφθορά των ηθικών αρχών, την διαφθορά της οικογενείας, την λύπη που βλέπει γύρω του, αισθάνεται λες και πενθεί. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα τον παρηγορήσει, θα του δώσει ευλογία, θα του δώσει χαρά, θα του δώσει ευτυχία και ευλογία με το λόγο του. Αυτό σημαίνει παρηγορώ. Παρηγορώ σημαίνει κάποιος ο οποίος αγορεύει, κάποιος ο οποίος μιλάει κοντά σου. Αυτό σημαίνει παρηγορία. Ο Θεός θα έρθει κοντά μας να μας μιλήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας οικοδομήσει, εάν το σύστημα του κόσμου, η αμαρτία του γύρω κόσμου δεν μας ικανοποιεί και φτάζουμε σε σημείο να νιώθουμε σαν να πενθούμε. Ο Θεός θα μας παρηγορήσει, ο Θεός θα μας οικοδομήσει, θα μας κάνει ευτυχισμένους, θα μας κάνει ευλογημένους. Θα γίνουμε μακάριοι. Άλλος μακαρισμός. Μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Πεινάς και διψάς για τη δικαιοσύνη, κουράστηκες να βλέπεις την αδικία του ανθρώπου, κουράστηκες να βλέπεις την αδικία του κόσμου. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, φωνάζει ο προφήτης. Μακάρι οι δίκαιοι εν Χριστώ, μακάρι αυτοί τους οποίους ο Θεός εδικαίωσε, μακάρι αυτοί τους οποίους ο Θεός αφαίρεσε, από τους οποίους ο Θεός αφαίρεσε τα αμαρτήματα και δικαίωσε με την Ανάσταση, διότι ο Κύριος απέθανε δια τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε να μας δικαιώσει. Πόσοι πραγματικά φέρονται δίκαια στη ζωή αυτή, πόσοι πραγματικά πιστεύουν στην Ανάσταση η οποία δικαιώνει στη ζωή αυτή. Οι άνθρωποι καταθλίβονται όταν βλέπουν την αδικία γύρω, αδικία του κόσμου, αδικία στην κυβέρνηση, αδικία σε κάθε κυβέρνηση, αδικία στον συνάνθρωπο, αδικία στον παράλυτο
1: ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει. Αδικία στη γυναίκα ο άνδρας ο σκληρός. Αδικία στον άνδρα η γυναίκα η σκληρή. Αδικία στους γονείς τα παιδιά τα σκληρόκαδα τα οποία δεν υποτάσσονται στις μέρες μας. Αδικία των γονέων που αδιαφορούν για τα παιδιά. Αδικία του πατέρα ο οποίος αδιαφορεί να είναι αληθινός πατέρας στα παιδιά. Και λέει ο Κύριος, μακάρι αυτοί οι οποίοι χειρεύονται δικαιοσύνη. Δεν μπορεί παρά τίποτα άλλο κόσμος με το σύστημά του να μας παρουσίασει μία αδικία, μία ανικανοποίηση. Και ο Κύριος λέγει, αυτοί που δεν ικανοποιούνται τώρα θα ικανοποιηθούν μια μέρα. Με την οικοδομή του Θεού, με την οικοδομή του Ιησού Χριστού, όταν ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται με αυτά που βλέπει ο Θεός, θα τον ικανοποιήσει, θα τον κάνει μακάριο, ευτυχισμένο και ευλογημένο από τον Θεό. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα γεμίσει, θα χορταστεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος επείνασε, δεν βλέπει γύρω του την ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού στους ανθρώπους. Μια μέρα λέγει, μακάριος τός ο οποίος πεινά και διψάει για το δίκαιο πράγμα, διότι αυτός θα χορταστεί. Θα χορταστεί με τροφή, θα χορταστεί με το νερό του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Πόσο ελεήμον είσαι, πόσο ελεήμον είμαι, θα είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος. Γιατί πράγμα ότι το χορστεί. Θα χορταστεί με τροφή, θα χορταστεί με το νερό του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Πόσο ελεήμον είσαι, πόσο ελεήμον είμαι, θα είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα από τον αδελφό Πάνο. Ραδιοφωνικό σταθμός της Κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ενίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, με The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ώρα της ελπίδας» που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Σήμερα είναι ο δεύτερος χρόνος που δεν θα τηλεφωνήσω στον μεγαλύτερο αδελφό μου Γιώργο να του ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Τα χρόνια του πλέον δεν τον απασχολούν από πέρυσι τον Ιούνιο που πήρε το δρόμο της αιωνιότητας κοντά στο σωτήρα του τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα το θέμα του προγράμματός μας «Σταυροδρόμια». Όλοι μας αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας μικρά και μεγάλα σταυροδρόμια που πρέπει να πάρουμε κάνοντας μια σωστή και σπουδαία εκλογή. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω πάνω σε αυτό το ζωτικό θέμα, σταυροδρόμια, αναφερόμενος στη σπουδαία επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Θυμάμαι τους περίπατους που παίρναμε σαν οικογένεια όταν μεγάλωνα στην Αθήνα και η διασκέδαση που είμαστε σε θέση να απολαύσουμε ήταν η Πασατέμπη που αγόραζε ο πατέρας μας ο Νίκος. Ο περίπατος που με άρεσε περισσότερο από κάθε άλλο ήταν όταν πηγαίναμε στον Αριοπάγο και την Ακρόπολη που απήχαν περίπου 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μας. Κάθε φορά που ανέβαινα το περίπου 50 μέτρων μαρμάρινο ύψωμα του Αριοπάγου, φανταζόμουν τον Απόστολο Παύλο να μιλάει στους σκεπτικούς Αθηναίους για τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Ήξερα ήδη για τον χρυσό αιώνα της Αθήνας που γύρω στα 450 χρόνια π.Χ. η ελληνική μεγαλοφυΐα είχε δημιουργήσει τον σπουδαιότερο πολιτισμό που έδωσε στον κόσμο τη δημοκρατία. Αργότερα όμως έμαθα και το λόγο για τον οποίο ο πολιτισμός αυτός έσφυσε, επειδή όπως έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 1:22, ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί. Δηλαδή η σοφία μόνη της, χωρίς τον Θεό, δεν είναι το εισιτήριο της επιτυχίας και της ευτυχίας. Όπως μας λέει και η ιστορία μας, οι Έλληνες στις αρχές εποχής θυσίαζαν τα παιδιά τους για να κατευνάσουν τους θεούς τους. Οι Αθηναίοι επίσης είχαν ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, ένα μεγάλο αριθμό δούλων που τους υπηρετούσαν, ώστε αυτοί να φιλοσοφούν. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης παραδεχόταν 2 ειδών δούλων, τους καταφύσιν δούλους, που ήταν όπως έγραφε καταφύσιν κατώτεροι και ανίκανοι να κυβερνηθούν, και τους συμβατικούς δούλους, που ήταν οι εχμάλωτοι των πολέμων. Η Αμερική νωρίς στην ιστορία της κατάργησε τη δουλεία με ένα εφήλιο πόλεμο και όταν ο πρόεδρος Λίνκον υπέγραψε την διακήρυξη περί της χειραφέτησης των δούλων το 1863 και η Βουλή ακολούθησε με την υιοθέτηση της τριπλής τροπολογίας του Συντάγματος το 1864, 66 και 68. Ο Άριος Πάγος που βρίσκεται μεταξύ της Ακρόπολης και της Αγοράς και μέσα στα πολλά μνημεία και αγάλματα ήταν ο τόπος όπου οι Αθηναίοι συζητούσαν θέματα περί θρησκείας, φιλοσοφίας και νόμου. Καλεσμένος να τους μιλήσει, ο Απόστολος Παύλος κάλεσε τους ειδωλολάτρες Αθηναίους να διαλέξουν στο σταυροδρόμι αυτό της ιστορίας τους τον αλήθινο και ζωντανό Θεό. Μερικοί άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν τον Παύλο και πίστεψαν. Ανάμεσά τους ήταν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα με το όνομα Δαμαρή και άλλοι μαζί με αυτούς. Και στην ομιλία του που έχει καταγραφεί από τον Έλληνα Ευαγγελιστή Λουκά στο 17 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, έκανε ο Απόστολος Παύλος τρεις προτάσεις στους Αθηναίους που τους πρόσφεραν την φιλοξενία τους. Πρώτα τους είπε ότι ο άγνωστος Θεός που λάτρευαν ήταν στην πραγματικότητα ο Δημιουργός τους, που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε Αυτόν, Αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Και ο καθένας μας δεν βρεθήκαμε στο χωριό ή στην πόλη που ζούμε τυχαία, γιατί ο Θεός καθόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας μας. Επίσης δεν πρέπει να θεωρούμε σπουδαίο τον τόπο στον οποίο ζούμε ή αυτά που ξέρουμε, όπως έκαναν οι Αθηναίοι, που πίστευαν ότι το αθηναϊκό χώμα έτρεφε τους πιο εκλεκτούς της γης. Στη δεύτερη πρότασή του, ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους ότι επειδή ο Θεός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα και από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων, είναι δικιά μας υποχρέωση πλέον να αναζητήσουμε το Δημιουργό μας, τον Θεό. Όπως το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και το κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους ακροατές του, τους κάλεσε να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθέναν, από μας ξεχωριστά. Τους καλούσε δηλαδή να έρθουν κοντά στο Θεό που τους δημιούργησε και τους αγάπησε. Στην τρίτη πρότασή του, ο Απόστολος Παύλος είπε στους κατοίκους της Αθήνας ότι ο Θεός τους καλεί να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους, γιατί ο Θεός της αγάπης είναι και δίκαιος Θεός και θα κρίνει τον κόσμο μια μέρα δια του Ιησού Χριστού που ανέστησε από τους νεκρούς. Είπε στο εδάφιο 30, «Παραβλέποντας λοιπόν ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και να είναι, να μετανοούν». Επειδή η πρόρισε, είπε στο εδάφιο 30, «Παραβλέποντας λοιπόν ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και να είναι,

πιστέψουν στο Θεό το Δημιουργό τους. Είναι μεν κάτι που μας κάνει περήφανους, γιατί επισκέφθηκε την Αθήνα, ο Απόστολος των Εθνών, και περπάτησε τους αρχαίους και παγκοσμίως γνωστούς χώρους γύρω από την Ακρόπολη. Δεν είναι όμως αρκετό να μένει στην ιστορία μας και η ομιλία του να είναι πάνω στον τοίχο του Αριουπάγου. Οι τουρίστες παίρνουν φωτογραφίες της ομιλίας του Παύλου. Δεν είναι όμως σε θέση να την καταλάβουν και να την απολαύσουν, που είναι γραμμένη στα αρχαία ελληνικά. Το ίδιο κήρυγμα χρειάζεται να ακουστεί και σήμερα από την Εκκλησία και από κάθε πιστό παιδί του Θεού. Με την ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο λαό μας που είναι απασχολημένος με τους μοντέρνους θεούς, του χρήματος, των απολαύσεων και της τεχνολογίας, και έχει απομακρυνθεί από τις ηθικές και πνευματικές του βάσεις. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, σε καλεί κοντά Του να μετανοήσεις για την άγνοια, την αμαρτία και την απομάκρυνση από κοντά Του, γιατί μια μέρα θα κρίνει τον κόσμο όλον με δικαιοσύνη. Άκουσε την πρόσκληση της επιστολής του Ιακώβου 4:7 και ακολούθησε την, και θα ευλογηθείς. Πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας αμαρτωλοί και αγνίστε τις καρδιές σας. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. Και τώρα άκουσε το μουσικό κομμάτι «Θεέ μας» από το έργο των Ελλήνων για τον Χριστό, «Ρίξε το πνεύμα σου», του αρχιμουσικού μας Γιώργου Αργυρόπουλου.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσέ μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο

0: τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033. Ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική ώρα, The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονείνων. Στο κανάλι μας, 15, και σε όλα τα δίκτυα, στο Roku TV, στο Amazon Fire Stick και στο Greek IPTV, όπως και στο WPSO.com και στον αέρα στο κανάλι 15,3, θα έχουμε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αναβλήθηκαν τα πάντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σήμερα, λόγω πένθους, διότι σήμερα έπεσε ένα ή δύο αεροπλάνα μαχητικά της Ελλάδος στις ασκήσεις που κάνανε, δεν ξέρω που ακριβώς. Θα ακούσουμε αργότερα στις ειδήσεις εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείνων. Να συλληπιθούμε για τους δύο πιλότους που χάσαμε σήμερα στην Ελλάδα.
2: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
3: Καλώς ήρθατε στο νησί του Γιάννη.
4: Καλώς ήρθατε στην Άξο.
5: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί σου.
3: Ούτε εγώ.
4: Κίτρο.
3: Είναι τελώς ο άνθρωπος.
2: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι, στο ΕΤ Κόσμος.
5: Καλή συνέχεια. Τα λέμε, ε.
6: Βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την εγγύηση του στενό και την αποκλιμάκωση της
7: έδρας. Τα μέτρα να έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική περίμετρο.
2: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
8: This is WPSO 1500 in Upotrichi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
9: Opa! Πάμε!
10: Δυο πατρίες. Ακούτε Φωνή των Ονείνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φαϊκή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ισουντανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Greens απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό δεκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Chrome Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-08. 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4600.

05. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
2: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
1: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Flossimer Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Μπροστά μου

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: γιατί
1: στη χώρα σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Αυτές βρέθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου να εγκαινιάσουν το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους υπολείπους να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφτηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφτηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσοχιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά. Μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά, ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο εφόσον το επιλέξουν. Η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι. Αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη, κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόπο της εργασίας. Και συντήρη το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβανε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση συνεπώς είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απαρωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβολο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικά πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μεγέθη της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτικοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου, ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προσοχές θεάτρα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω. Από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλιμακώνεται ραθαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόπιστο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσουμε μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν νομίζω τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και απ' την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Μη εδώ η σταματική αναθεώρηση θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα ειρηνοδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απορροφή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού πολιτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άρμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη. Κυρίως για την Ελλήνια. Με τη διάθεση...
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρρευση της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξυπνο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνόμευση των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο τα μισά θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετράδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το δέκατο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Πελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναδέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναδέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σημαντοποιεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο αιώλας συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κρυθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσιδωτές αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάτι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω στεφώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής. Για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της. Και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εθιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Τώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιρο, όπως έλεγε ο εθνικός δραστηριότης. Με σαφείς στόχους αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ίδιες μορφές ενέργειας μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη όχι μόνο της νησιωτικότητας αλλά και της ορεινότητας ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσουν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Η απορία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι, επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία, αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει στηρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια γραμμή όχι χωρίς λάθη. αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μία και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ ολοκληρώθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταχειροκροτήθηκε λοιπόν στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Ακούσαμε τα μέτρα που εξήγηλε.
0: Και θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά, ακριβώς στις 7 εδώ στο ΕΡΤ News. Δίνουμε σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και την Ευρυδίκη Γούση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
1: Heart News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
2: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
0: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Διάχυτη θλίψη για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα σημείωσε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των νεκρών πιλότων, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δέσμη μέτρων για το σύνολο της κοινωνίας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Για ένα συνολικό όραμα εθνικής προπτικής με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις σε ένα τετραετές ημερολόγιο έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις. Τρίμερο εθνικό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την τραγωδία στην Τανάγρα. Τα συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom στη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Ερευνώνται τα αίτια της συντριβής. Ο μοιραίος ελιγμός των έμπειρων χειριστών που δεν πρόλαβαν να εκτιναχθούν από το κόκπιτ. Δυναμική παρουσία της ΕΡΤ την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πόλος έλξης στο περιπτερό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες που προσφέρει στον πολίτη. Κέντρισε το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού το ψηφιακό ραδιόφωνο. Το συμβολικό δώρο του Προέδρου της ΕΡΤ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο, η ομιλία του άρχισε με αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων και στην πολεμική αεροπορία.
1: Κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς για τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
0: Σύνδεση με το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Σκιτζή για να δούμε μαζί, Γεωργία, το πολιτικό στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και τα κυριότερα σημεία της.
2: Ναι, και με το σύνθημα ορίζοντας Ελλάδα, με όραμα που γίνεται πράξη και με το γαλάζιο χρώμα ανακυριαρχή, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα συνολικό όραμα, όπως το χαρακτήρισε, εθνικής προπτικής, με συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, τις οποίες και ανακοίνωσε, σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Μάλιστα, αναλυτικά εξηγούσε μήνα προς μήνα ποια είναι τα νέα μέτρα, οι νέες εξαγγελίες. Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολιτικούς, επισήμανε μεταξύ άλλων πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Η δύναμη της χώρας να γίνεται δύναμη για κάθε πολίτη, επισήμανε τονίζοντας ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα ωφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημοσίων οικονομικών να επιστρέφουν στις τσέπες των πολιτών. Σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά στις εξαγγελίες που έκανε, να σας πω ότι αυτές στοχεύουν, όπως είπε πριν από λίγο, σε επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνταξιούχους, σε υπαλλήλους του δημοσίου, σε αγρότες, σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σε οικογένειες με έμφαση στους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, αλλά και στους ενοικιαστές. Να πούμε αναλυτικότερα, όσον αφορά στα 12 πιο σημαντικά μέτρα. Κατάργηση, εξήγηση του τέλους επιτελούς για τις επιχειρήσεις από το 2027, όπως είπε, για την περιφέρεια, το 2029 και στην Αττική. Παράλληλα, αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Απαλλαγή για τους συνεπείς από τις προσαυξήσεις, βάσει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, του κύκλου των εργασιών αλλά και της μισθοδοσίας. Ανακοίνωσε μείωση της προκαταβολής του φόρου κατά 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα, μέχρι, και, η οποία και θα φτάσει στο 50%, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ειδικότερα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται στα 400, από 300 στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Μηδενισμός επίσης του φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο αγρότες στο επάγγελμα. Μηδενισμός του φόρου του εισοδήματος στους τριτεκνούς με εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ και σταδιακή αύξηση, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό, του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα σε 15 μήνες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παίρνουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Αυτό θα ισχύσει το 2027. Παράλληλα, να πούμε για το στεγαστικό μεγάλο θέμα, ήδη έχουν υπάρξει τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο εδώ να ανακοινώνει από το Βελίδιο Κέντρο ένα νέο πρόγραμμα, όπως είπε, Σπίτι μου 3.
3: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
2: Εν μέσω διεθνών, όπως είπε, κυματισμών. Να πω ολοκληρώνοντας ότι απάντησε και στο ερώτημα γιατί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να διεκδικήσουν μια τρίτη θητεία, μια τρίτη τετραετία δηλαδή. Όπως τόνισε, δεν ονειρεύομαι μια από τα ίδια, αλλά το να γίνεται η χώρα σε όλα τα επίπεδα πολύ καλύτερη. Και μάλιστα επισήμανε και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κόμματα τα οποία επενδύουν σε μια ακατάσχεστη παροχολογία και εκεί εστίασε την κριτική του.
0: Μάλιστα, Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου από τη Θεσσαλονίκη και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξωτερική. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης. Και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ας γίνει λοιπόν στο εξής. Αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Να ολοκληρώσω το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοστοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξεις αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Το στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
0: Το πλέγμα μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έμφαση έχει δοθεί στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και στις επιχειρήσεις. Ο Θάνος Τσίρος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν, Θάνο.
4: Όλα τα νοικοκυριά θα έχουν λαμβάνει από το πακέτο το οποίο μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Ωφέλη τα οποία θα φανούν σε μισθούς, συντάξεις, θα φανούν ακόμη και σε λογαριασμούς ρεύματος ή σε καθαριστικά εφορίας. Πάμε γρήγορα να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση τεκμηρίου τον Πρωθυπουργό, ωφέλη τα οποία θα φανούν σε μισθούς, συντάξεις, θα φανούν ακόμη και σε λογαριασμούς ρεύματος ή σε καθαριστικά εφορίας. Πάμε γρήγορα να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

0: παρεμβάσεις για την περιφέρεια, μειώνονται τα τεκμήρια κατά 50% για τους οικισμούς κάτω από 2.000 κατοίκους, με προσάυξηση στη Δυτική Μακεδονία λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Πάμε στην προκαταβολή φόρου. 50% θα είναι ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής στο εξής. Άμεση η μείωση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα φυσικά πρόσωπα που σήμερα έχουν 55%. Σταδιακά θα πάμε για τις επιχειρήσεις με μία μείωση, με έναν βηματισμό 5 ποσοστιαίων μονάδων ανά έτος, ούτως ώστε να φανούν τα ωφέλη στα εκαθαριστικά. Για τους συνταξιούχους κρατάμε ότι εκτός από την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στα 400 ευρώ που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, υπάρχει διεύρυνση της περιμέτρου. Επομένως, δεν εξαιρείται κανείς, όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών ανεξαρτήτως εισοδήματος θα λαμβάνουν το συγκεκριμένο ποσό της ετήσιας ενίσχυσης. Στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει θα έρθει σε δύο δόσεις. Πιθανότατα στα 960 ευρώ από 1η Απριλίου του 2027, τα 1.000 ευρώ θα έρθουν από τον Ιανουάριο του 2028 μαζί με τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού.
1: Μάλιστα.
0: Στους δημοσίους υπαλλήλους ανακοινώθηκε τελικώς αυτή η ετήσια ενίσχυση. Θα καταβληθεί τα Χριστούγεννα του 2027, το ποσό των 500 ευρώ είναι μεικτό, άρα υπόκειται στις κρατήσεις. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την διπλή αύξηση και στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω κατώτατου μισθού. 40 ευρώ αναμένονται από τον Απρίλιο του 2027 και μετά, και από εκεί και πέρα από το 2028 με την εξίσωση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επιπλέον 40 ευρώ. Ο κουμπαράς για τη νέα γενιά είναι ένα καινοτόμο μέτρο που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο 1.200 ευρώ θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των νεογέννητων παιδιών ηλικίας 2 ετών και κάτω, αρκεί και οι γονείς να βάζουν το ισόποσο ποσό, άλλα 1.200 ευρώ. Θα αναπροσαρμόζεται αυτό το ποσό κατά πενταετία για να λαμβάνεται υπόψη και ο πληθωρισμός. Οι υπολογισμοί του Οικονομικού Επιτελείου βγάζουν ότι μπορεί με την ενηλικίωση του παιδιού να έχει συσσωρευτεί ένα κεφάλαιο της τάξης των 60.000 ευρώ. Η παρέμβαση για το στεγαστικό είναι το σπίτι μου 3. Θα περιμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα, να δούμε τα νέα κριτήρια για το πώς θα διατεθούν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν και δύο νέα φορολογικά μέτρα. Το πρώτο έχει να κάνει με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από το 3% στο 15% για όσους αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται και αυτό στα μέτρα αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Φόρος αυξημένος 15% για τα μπόνους των στελεχών που εισπράττουν ποσά άνω των 60.000 ευρώ είναι το δεύτερο μέτρο. Σημαντικά τα ωφέλη τέλος για τριτέκνους και αγρότες. Αυξάνεται το αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ. Τα ωφέλη θα φανούν για τους τρίτεκνους στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου, καθώς ενεργοποιείται για τα εισοδήματα του 2027.
1: Μάλιστα, είδαμε λοιπόν με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου τα σημαντικότερα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του νωρίτερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα στην αεροπορική τραγωδία της Τανάγρας. Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από την πτώση του Phantom λίγα λεπτά μετά την έναρξη αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του μοιραίου αεροσκάφους, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.

0: Λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης της αεροπορίας, το Phantom που πραγματοποιεί πολεμικούς ελιγμούς βομβαρδισμού σε απόσταση αναπνοής από το κοινό, πέφτει. Είναι λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.
1: Έπεσε.
0: Το μαχητικό είχε μόλις αρχίσει την επίδειξή του όταν ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και έπεσε μπροστά στα μάτια των χιλιάδων θεατών που είχαν κατακλείσει την αεροπορική βάση της Τανάγρας για το 14ο Athens Flying Week.
1: Πήρε μεγάλη δεξιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που εξαφανίστηκε και έπεσε. Παγώσαμε όλοι. Όλοι. Άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε. Μετά πάρα πολύ πυκνός, μαύρος καπνός, από την ώρα που απογειώθηκε, ούτε 3 λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει.
2: Το Phantom F4 της πολεμικής αεροπορίας κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ τμήμα του καρφώθηκε στο εργοστάσιο.

0: Σε το οποίο είναι πίσω μου.
1: Συντρίμια από το μοιραιοφάντομο εντοπίζονται πέριξ του εργοστασίου. Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους εκδηλώνεται πυρκαγιά. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί δυσχεραίνουν την προσέγγιση της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων.
2: Είναι 5 το απόγευμα και αυτή την ώρα οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν να κατασβέσουν την φωτιά σε 2 εργοστάσια με μετελικές κατασκευές στην περιοχή των Ινοφύτων.
1: Οι διαφορετικές σε απόσταση εστίες φωτιάς μαρτυρούν ότι το αεροσκάφος έχει κοπεί στα 2 και έχει πέσει σε διαφορετικά σημεία. Οι δύο πιλότοι του Phantom δεν έχουν προλάβει να εκτοξευτούν.
3: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55 αεροσκάφος F4E Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης κατέπεσε με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος επί Σμηναγού ΙΜΗ και Σμηναγού ΔΕΛΤΑΠΗ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας.
1: Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια ζωής των δύο μελών του μαχητικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
4: Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτων.

0: Ήτανε η Χριστιανά, με κρατάει. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Εύα Στυλ, εγώ για σένα μόνο ζω.

Θα καλωσορίσουμε όλους τους φίλους ακροατάς που μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι wpso.com. Μαριάννα Χατζοπούλου.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Σύλλος. Δημητράτος.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχω ένα μυστικό.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Αυτά τα χέρια Μανώλης Μίτσιας. Τραγούδια που αγαπήθηκαν.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Του μικρού Βοριά, Μίκης Θεοδωράκης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Ήταν ο Αντώνης Βαρδής, πέρασε κάποια. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στάθης Αγγελόπουλος, μας αγαπώ.

όταν σε είδα. Γερολιμάτος Κανελίδου. Ακούτε όμορφη μουσική από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από τη μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμπος. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Βρέμε Λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Χριστιανά, μια χούφτα ήλιο.

0: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελεσάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη, σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

πρόγραμμα με τον Γιάννη Καλατζή. Γιάννης Καλατζής. Γεια χαρά, καλή.

0: this voice.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Αγάπησέ με.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ιών που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Λευτέρη Πανταζή. Ταχυδρόμος. Την εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη, από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παντάτερη ηλικία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούστε τώρα ένα solo music.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: που θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
0: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Γκαζατζίδης, Μαριέλα.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Φλόριν.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πλήνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
3: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λέμε».

βάλανες ψέματα για μένα. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αιγινών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Βελικέρια,

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Katerina's Taverna και Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατρίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 724 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Τόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.